ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δεσμήνει, μες στη στάχτη θα βρει

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και

0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά. Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί.

0: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Focus FM, Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καλωσορίζουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, νομίζω με το πιο δυνατό ξεκίνημα.
1: Να ξεκινήσω προκαταβολικά λέγοντας ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε τον άνθρωπο που έκανε αυτή τη δουλειά. Έκανε 3 τραγούδια.
0: Συγχαρητήρια, υπέροχη δουλειά.
1: Ο πραγματικά. Σπασίκλας Live λέγεται. Είναι να μπει στο YouTube. Σπασίκλας Live λέγεται το. Ο λογαριασμός του, πώς λέγεται το. Αυτό που κάθε μεσημέρι, κάθε απόγευμα κάνει εκπομπή από ό,τι κατάλαβα. Δεν τον ήξερα. Μίλησα και μαζί 2-3 φορές, τον ευχαρίστησα. Νομίζω ότι σήμερα θα περάσει, είπε, από τα γραφεία, να τον γνωρίσω και από κοντά. Έκανε εξαιρετική.
0: Ταλαντούχο σε κάθε περίπτωση.
1: Όχι, έκανε εξαιρετική δουλειά γιατί αποτυπώνει πραγματικά την ελληνική λύση. Ό,τι λέει ο στίχος, βέβαια ο στίχος είναι και νεανικός, δεν είναι τραπ, είναι ραπ.
0: Με μία γκάμ ακριβώς. Ναι.
1: Άλλο τραπ, άλλο ραπ. Να η διαφορά του στίχου, πώς μπορεί να δώσει ενότητα, να δώσει αξίες, να δώσει οράματα, να δώσει αυτό που λέω καμιά φορά, εκείνα τα ιωθώτα εντός εισαγωγικών, στο νέο αλλά και στο μεγαλύτερο. Τον ευχαριστώ. Σπασίκλας Live, επαναλαμβάνω. Του κάνουμε και διαφήμιση, τίποτα άλλο. Μου το είπε και ο ίδιος. Βγήκε δηλαδή στον αέρα και λέει: ευχαριστώ πάρα πολύ για διαφήμιση. Δεν είναι διαφήμιση. Θεωρώ ότι πρέπει να επιδοκιμάζεις προσπάθειες. Έχει κάνει ένα και για μένα το οποίο του είπα ότι είναι εξαιρετικό. Αλλά πολύ προσωπικό και δεν είμαι από αυτούς που του αρέσει να ευλογούν τα γένια τους. Αλλά είναι εξαιρετικός.
0: Χαρισματικός. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα.
1: Παλιός ράπερ λέει. Δεν τον ήξερα τον άνθρωπο. Υπάρχει ακόμα ελπίδα τουλάχιστον.
0: Σε κάθε περίπτωση ένα δυνατό τραγούδι με μηνύματα πάνω απ' όλα και απευθύνεται, έχει μια έτσι ευρύ γάμα. Για τον νέο, για τον. Ακούσαμε από το μπουζούκι μέχρι ράβο, όπως είπατε και εσείς.
1: Το καλό είναι ότι έχει συνθέσει κάποια πράγματα από ελληνικά ακούσματα αλλά και από μοντέρνα, ώστε να ακουμπάει όλες τις ηλικίες. Εντάξει, τον ευχαριστώ, τον Σπασίκλα Live. Για ακόμη μια φορά, τι έγινε, κάτι δεν σ' άρεσε εσένα. Κάτι δεν του άρεσε εδώ του Δαμιανίδη.
0: Του άρεσε όμως το τραγούδι σε κάθε περίπτωση.
1: Ναι, ναι. Να πάμε λοιπόν και στα πολιτικά.
0: Πριν πάμε για τα πολιτικά, επειδή ξέρω την ευαισθησία σας, Πρόεδρε, θα ήθελα ένα μήνυμα, με ένα μήνυμα να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή.
1: Α, για τη Μεγαλόνισσο. Αυτά είμαστε, τα σοβαρά.
0: Ναι.
1: 20 Ιουλίου, έτσι. 1974. Μαύρη μέρα γιατί ήταν προδοσία. Δεν ήταν απόβαση των Τούρκων. Έχω κάνει πάρα πολλές εκπομπές με πάρα πολλά στοιχεία. Θεωρώ ότι η ελληνική ιστορία όπως τη διδάσκουμε δεν είναι η πραγματική ιστορία. Την έγραψαν στα μέτρα τους αυτοί που κέρδισαν.

0: ενός προσωπικού του πάθους. Λέει ο πράκτορας MI6 ότι τον εκβιάσανε με βίντεο και με φωτογραφίες. Ο Μακάριος είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση ανθρώπου. Κατηγορήθηκε για παιδεραστία, κατηγορήθηκε για ομοφιλοφιλικές σχέσεις. Έτσι. Και οι μυστικές υπηρεσίες έτσι δρούν και λειτουργούν. Αν έχουν κάτι στο χέρι, μπορούν να σε εκβιάσουν ό,τι θέλουν. Είναι αυτό που σήμερα ως εικόνα μπορούμε να το δούμε και στο πολιτικό προσωπικό της χώρας. Δηλαδή ο Μητσοτάκης με το Predator, να ξέρεις, τον Νοέμβριο παραγράφονται όλα τα αδικήματα.
1: Θα πάμε, ναι, γιατί είναι πολύ πολύ σημαντικό.
0: Έτσι, και... εδώ μιλάμε για εγκλήματα, έτσι. Γι' αυτό και οι εκλογές δεν ξέρω αν θα γίνουν Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Αλλά θα δούμε. Έτσι κι άλλως παραγράφονται τα αδικήματα.
1: Είναι σημαντικός λόγος.
0: Ναι, αλλά
1: γιατί διεξαγωγή,
0: πρέπει όχι. Να πω ότι ο Μητσοτάκης με το Predator εκβιάζει όλους τους υπουργούς του. Τους έχει στο χέρι όλους. Όταν λέω όλους, εννοώ όλους. Όλους. Και αντιπάλους. Το μόνο που δεν μπορεί να έχει στο χέρι είμαι εγώ. Δηλαδή, όλοι αυτοί, να κάνω την παράθεση και να την κλείσω για την Κύπρο, που πρόδωσαν την Κύπρο, θα μου πούν κάποια το Γρίβα και τα λοιπά. Να σας πω ότι ο Γρίβας ήταν μια μεγάλη μορφή για την ελληνική ιστορία, έκανε λάθη, αλλά ήταν πολεμιστής, ρε παιδιά. Δηλαδή, ο άνθρωπος ήταν πολεμιστής κανονικός, τώρα μην κοϊδεύουμε τον κόσμο, φτάνει πια. Φτάνει να αποδίδουμε στο πραξικόπημα που έκανε και που επιχείρησε το μακάρι να τον κάνει και ανοησίες. Και μια προδοσία δεν γίνεται από μια στιγμή, γίνεται από λεπάλια λάθη. Ζηρίχη Λονδίνο, σχέδιο Άτσελσον, Γιώργος Παπανδρέου, Κώστας Καραμαλής, πολλά λάθη μαζεμένα. Και φτάσαμε σε ένα σημείο να γίνει εισβολή στην Κύπρο και θα σου πω και κάτι για να ξέρουμε και τι λέμε. Επί 7 ετίας χάθηκε το 3,5% του εδάφους της Κύπρου. Μετά τις 18-19 Αυγούστου που είχαμε αλλαγή πολιτεύματος στη χώρα και στη δημοκρατία, χάσαμε το υπόλοιπο 33-34%. Καταρχάς δεν κάναμε άμυνα, δεν αμυνθήκαμε. Παραδώσαμε το νησί. Κάποιοι Ελληνοκύπροι, Ελλαδίτες και κάποιοι Κύπροι πολέμησαν ελάχιστοι, γιατί η εντολή ήταν υποχώρηση. Μην πολεμάτε. Το αντιλαμβάνεσαι, μην πολεμάτε. Κάποιοι παλαβοί Έλληνες πολέμησαν και κράτησαν τους Τούρκους το 3% για ένα μήνα. Και αν δεν παρανέβαινε ο Κίσιγκερ και οι Άγγλοι, θα τους είχαμε πετάξει στη θάλασσα. Αεροσκάφη τουρκικά δίθεν εντός εισαγωγικών τα πετούσαν Βρετανοί που λέω ότι. Ήταν μια. Και ξέρεις πώς αποδεικνύεται γιατί η εισβολή ήταν πολύ σημαντική. Δείτε ακόμη και τώρα πόσο σημαντικός είναι όλος Κύπρος στη Μέση Ανατολή. Κρήτη και Κύπρος είναι οι πύλες της Μέσης Ανατολής. Όποιος ελέγχει τα δύο νησιά αυτά από την αρχαιότητα. Δεν χρειάζεται.
1: Στρατηγική σημασία αυτό.
0: Η γεωστρατηγική θέση ενός νησιού, η γεωπολιτική, η γεωοικονομική, από την αρχαιότητα υπάρχει για την Κύπρο και για την Κρήτη. Αυτά. Για επειδή κάποιοι αποδίδουν η Χούντα φταίει, η Επταετία φταίει, ο Καραμαλής φταίει. Αν θες την άποψή μου, ήταν ένα σχέδιο των Βρετανών κυρίως με πράσινο φως των Αμερικανών να εισβάλλουν οι Τούρκοι στην Κύπρο για τους δικούς τους λόγους, γιατί δεν ήθελαν ποτέ η Κύπρος να ανοίξει στην Ελλάδα. Κρήτη και Κύπρος αν ανήκαν στην Ελλάδα, αντιλαμβάνεσαι την τεράστια τρομακτική αξία που θα έχει η Ελλάδα και πώς μετά και τα φυσικό αέριο που βρέθηκε όλα αυτά τα ήξεραν έτσι οι Αμερικανοί και Βρετανοί. Αν έπεσαν στα χέρια των Ελλήνων, τι μπορούσαν να πάθουν οι Αμερικανοί και Βρετανοί σε σχέση με τα συμφέροντά τους. Αυτά για την προδοσία στην Κύπρο. Γιατί πρόκειται περί προδοσίας. Στην Κύπρο έγινε προδοσία. Τα άλλα τα υπόλοιπα είναι παραμύθια της χαλή μας. Ό,τι και να σας λένε. Όπως με το 1821, να σε ρωτήσω, πες μου μερικούς, έτσι για να καταλάβουν τώρα και οι ακροατές, πες μου μερικούς ήρωες 21, πες μου μερικά ονόματα που σου έχω στο μυαλό.
1: Το 21.
0: Το 1821. Τι μάθαμε σχολείο.
1: Πάρα πολύ.
0: Ένα
1: να μην εστιάσουμε τώρα σε ένα.
0: Μιαούλης. Το θυμάσαι τον Μιαούλη. Τον Κανάρι.
1: Τον Κανάρι.
0: Τον Παπαφλέσσα. Σου λέω ονόματα τυχαία στον αέρα, έτσι. Καραϊσκάκης. Αυτά δεν μαθαίνουμε. Τα έγραψαν αυτοί που νίκησαν. Ποιοι είναι αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Να σου δώσω μερικά παραδείγματα. Μαθαίνουμε στο σχολείο ότι ο Μιαούλης βύθισε δύο ελληνικά πλοία του στόλου του ελληνικού επικαποδίστρια.
1: Πολλά δεν μαθαίνουμε.
0: Περίμενε κι άλλα. Προδότησαν δηλαδή. Βύθισε ελληνικά πλοία που πήραμε με το δάνεια. Πάμε σε κάτι άλλο. Παπαφλέσσας. Μάθαμε ποτέ ότι ήταν μεγάλος ψεύτης.
1: Ξέρετε
0: και ότι έγινε
1: πράγματα...
0: μινίστρος εναντίον του Κολοκοτρών και τον κυνηγούσε. Δεν τα μάθαμε. Μάθαμε ποτέ, π.χ. να σου πω, ότι ο Κανάρης έγινε μινίστρος γλύφοντας και αυτός Έκανε ό,τι έκανε.

0: Αλλά κόλλησε με τον Μαυροκουράδο, τον Κορδέτο, τον Κολέτη και τον Ζαΐμι που ήταν οι πολιτικάνητες που έφυγαν όλα τα λεφτά. Τα δάνεια. Κόλλησαν επάνω. Αυτοί λοιπόν εξυμνούνται. Ο Κοραής, ο μεγάλος Κοραής, που δεν έχει ούτε μια σφαίρα. Που έμενε στο Παρίσι και τον κάναμε ο αδαμάντιος Κοραής και ο διαφωτισμό. Μα ο Κοραής μισούσε τον Καποδίστρια και δεν υπήρχε ο Κοραής. Και ο Πολυζωήδης, οι τρεις δικαστές του Κολοκοτρώνη, που λέμε ο Πολυζωήδης, θέλουμε ένα Πολυζωήδη. Βρε ανόητη. Πολυζωήδης το έκανε για άλλους λόγους, θα μπορούσα να το αναλύσω. Αλλά ο Πολυζωήδης ήταν ο άνθρωπος που έγραφε την εφημερίδα στην Αίγινα εναντίον του Καποδίστρια. Τον έλεγε τύρανο και ότι πρέπει να σκοτωθεί. Αυτά δεν τα μάθουμε ποτέ.
1: Λοιπόν, εγώ απολογούμε, έτοιμη τροφή την πήρα από Βελόπουλο, ακούγοντας εκπομπές. Αλλά ο Κυριάκος Βελόπουλος έσπευσε, διάβασε. Ναι, ακριβώς. Άρα, πού καταλήγουμε, ότι πρέπει να ψάξει κάποιος για να ενημερωθεί.
0: Ο άνθρωπος διαφέρει από, έχει απόλυτο δίκιο, από τα υπόλοιπα ζώα. Έτσι, γιατί είμαστε ζώα κι εμείς στον πλανήτη αυτή. Είμαστε ζώα.
1: Σε κάθε περίπτωση.
0: Έτσι. Ζώα. Μέρος του πλανήτου είμαστε. Από το μυαλό και την κρίση. Αν δεν κάτσεις να βάλεις το μυαλό σου κάτω και να κρίνεις, δεν πρόκειται ποτέ να αντιληφθείς τι γίνεται γύρω σου.
1: Ναι, είναι φυσικό.
0: Και δυστυχώς μέσα στο μυαλό και στην ψυχή του Έλληνα υπάρχει πάντοτε η προδοσία και ο φθόνος. Από τότε που δημιουργήθηκε να είναι η πολυκράτη, η αρχαία Ελλάδα, το Βυζάντιο. Πάντοτε το είχαμε μέσα μας αυτό το πράγμα. Πάντοτε. Παράδειγμα στην νεότερη ιστορία, θα σου δώσω τώρα, υπάρχει ελληνική λύση. Το ΣΥΤΣΑ πριν από λίγη ώρα. Από το 19. Ωραία. Το κόμμα έγινε νωρίτερα, αλλά μπήκαμε στη Βουλή. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτοί οι ψηφοφόροι, οι ψηφοφόροι που κοιμούνται όρθιοι και πληρώνουν σουίτα ξενοδοχείου, λένε θα ψηφίσω το τάδε κόμμα. Και εγώ τους ρωτώ, τι διαφορετικό προτείνουν αυτά τα άγαμα πατριωτικά κόμματα από την ελληνική λύση. Άκουγα χθες ένα υποκομματίδιο, στο οποίο η πρόεδρος μιλούσε για τα fans. Mm-hmm. Που η ελληνική λύση έκανε αγώνα για τα fans και λέει θα τα κόψουμε τα fans, θα τα κλείσουμε τα fans. Βάλαμε τα ονόματα, τα είπαμε αναλυτικά. Την ίδια ώρα αυτή η πρόεδρος πήγε και πήρε από μυστηριασμό σπίτι και μιλάει για τα fans. Ότι πίνουν το αίμα του ελληνικού λαού κτλ. Εσύ βλέπω παλικάρι μου, εσύ πας και το ψηφίζεις. Δεν το βλέπεις το έργο, ότι σε δουλεύει. Σου λέει ψέματα. Δεν θα πω τα υπόλοιπα. Αλλά πάνω στις τάχτες, πάνω στη δυστυχία και συμπόνια θα χτίσεις κόμμα. Πάμε στα υπόλοιπα υποκομματίδια. Θα σου πω. Βγαίνει μία που έχει πλαστές υπογραφές σε όλο το κόμμα, πρέπει να είναι φυλακή. Οι λαθρομετανάστες. Και αυτή είναι η ατζέντα σου. Έτσι θα σωθεί η Ελλάδα μόνο με τους λαθρομετανάστες. Ή με τους Ρωμά που βρίζει τους γύφτους. Όλοι μα. Δηλαδή για όλα. Δηλαδή ο Μητσοτάκης που κλέβει τη χώρα μαζί με τους υπουργούς είναι γύφτος. Μη γελάζε. Δηλαδή αυτό το μονομερές της κριτικής το θεωρώ απογελίως γραφικό. Και υπάρχουν κάποια όρξ τα οποία πιστεύουν θα σωθούν από αυτούς.
1: Έτσι πάμε.
0: Δεν έτσι λίγο, πάνε. Δημιουργούν πρόβλημα σε έναν πόλο πατριωτικό που θα μπορούσε να αλλάξει τη χώρα. Και αυτά τα δύο ή τρία ή τέσσερα υποκομματεία όπως ο Σαμαράς είναι δημιουργήματα είτε προσωπικά από ρεβασισμό είτε του συστήματος, το σύστημα για να έχει ισορροπία. Ή του Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης χειροκροτάει και χοροπηδάει στο Μαξίμου με αυτά τα γελία υποκατασκευή υποκομματίδια. Και το λέω έτσι ευθαρσώς. Γιατί πρόκειται περί υποκομματιδίων χωρίς σχέδιο, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς πλατφόρμα. Κάναμε αγώνα για τις αλμογεννήτριες το 19-20. Με αποκαλούσε ψεκασμένο ο Πρωθυπουργός όταν του έκανα ανάλυση για τις αλμογεννήτριες. Τι κακό κάνουν στη χώρα. Και βγαίνει τώρα ένα αποκομματίδιο και μιλάει: θα κάνουμε αγώνα για τις αλμογεννήτριες. Αφού κάνουμε ήδη. Με προτάσεις συγκεκριμένες. Για ποιο λόγο να κάνεις και εσύ αγώνα. Αν θες να κάνεις αγώνα, έλα ενώσουμε την ελληνική λύση. Άσε το εγώ σου πίσω και πες: είναι ένα κόμμα το οποίο κάνει δουλειά. Είναι ένας φορέας, εθνικός, κοινωνικός, λαϊκός, πατριωτικός. Προσπαθώ με έναν πολιτικό τρόπο να πείσω και τους πλέον απίστους ότι όλα αυτά που δημιουργούνται δεν είναι τυχαία. Το σύστημα τα φτιάχνει. Δηλαδή δεν ξέρουμε ότι ο Τσίπρας προωθείται από Μαρινάκη και Μελισανίδη και Λαβρεντιάδη. Όταν σε προωθούν εφοπλιστές, ρε φίλε, ξεκάθαρα σε προωθούν εφοπλιστές. Και όταν έχεις και ένα ποινικό κώδικα για να θωώσεις παιδεραστές και έναν ολιγάρχη, ο οποίος κλέβει το ρεύμα των Ελλήνων. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό να σου πω ότι εσύ είσαι δολοφόνος της ελπίδας των Ελλήνων, κύριε Τσίπρα. Και άμα παρεθυμίσεις ότι έχει κάνει ο Τσίπρας εναντίον της Ελλάδος, Όχι μόνο για το μακεδονικό που είναι προδοσία, για την οικονομία. Τρεις φορές η ελληνική λύση το 19, το 20, το 21 επιχείρησε με εξεταστικές επιτροπές να στριμώξει τον Τσίπρα και να τον βάλουμε φυλακή για αυτά που είχε κάνει. Και έτσι τρεις φορές η Νέα Δημοκρατία το αρνήθηκε, τον κάλυψε ο Μητσοτάκης. Το είπε και ο Γεωργιάδης. Τον κάλυψε εμείς, λέει. Και τώρα είναι αντίπαλοι. Μα δεν είναι αντίπαλοι. Είναι ισορροπία τρόμου μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Τσίπρα. Μητσοτάκη και Τσίπρα. Ο ένας αλληλοτροφοδοτεί τον άλλον. Αυτά πρέπει να καταλάβουν οι Έλληνες. Εάν δεν τα καταλάβουν, θα άγονται και θα φέρονται δεξιά και αριστερά, σαν ένα ρε παιδί μου μουλάρια δεμένα από ένα σκηνή. Λέω τώρα.
1: Εν τω μεταξύ, τι ακριβώς δεν έχουν καταλάβει, πρόεδρε, όσον αφορά την ιστορία με τον Τσίπρα, τον Γεωργιάδη και την μήνυσή σας στον Άριο Πάγο και το συζητούν και
0: δεν
1: το
0: δεν έχουν καταλάβει η ασχετοσύνη.
1: Είναι δυνατόν να μην έχουν καταλάβει.
0: Όχι, δεν έχουν καταλάβει μερικοί, αλλά κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν.
1: Αυτό.
0: Είναι αυτά που βλέπω όλες τις σχόλια που δεν αντιλαμβάνονται. Γιατί θα τα ξαναπώ ακόμη μια φορά για τους μεμσίμηρους, να πω κακοπροαίρετους, κακεντρεχείς, ανόητους, ημιμαθείς. Λοιπόν, βγαίνει ο Γεωργιάς και λέει ότι τα πήρε ο Τσίπρας, τα πήρε για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες. Απόψη μου, θα συμφωνούσα με αυτό. Μόνο ένας βλάκας τα έκανε. Η βλάκας είναι ή τα πήρε, δεν υπάρχει άλλη λύση. Η βλάκας είναι ο Τσίπρας ή τα πήρε. Δεν μπορείς να αλλάξεις τους ποινικούς κώδικες για να αθωώσεις τη δωροδοκία, την παθητική δωροδοκία και την αναγκαστική δωροδοκία στο δημόσιο. Δηλαδή πώς, αθωώνεις, το κάνεις πλημέλημα. Το αθωώνεις. Πάω και πληρώνω εγώ έναν υπουργό, έναν γραμματέα, του δίνω 500 χιλιάδες να κάνει τη δουλειά μου και θα τιμωρηθώ. Αυτό έκανε ο Τσίπρας. Άρα είναι ηλίθιος, τα πήρε.
1: Κατανόητο.
0: Λοιπόν, τα πήρε. Η αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας λέει ότι τα πήρε ο Τσίπρας. Mm-hmm. Ωραία. Και δεν παρεμβαίνει ο εισαγγελέας του Αρυπάγου. Τι πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος που σέβεται τον εαυτό του και θέλει να κινήσει διαδικασίες για να δει τελικά δικαιοσύνη, αν μπορεί να κάνει δουλειά. Κάνει μια μήνυση κατά παντός υπευθύνου για το αν ο Άδωνης λέει αλήθεια ο Γεωργιάδης, ο Σπύρος, ή λέει ψέματα. Αυτή είναι η μήνυσή μου, την αναφορά μου. Να πάει εκεί ο Γεωργιάδης να δώσει τα στοιχεία. Τα στοιχεία. Τα στοιχεία.
1: Αυτό που θα έπρεπε ήδη να έχουν κάνει.
0: Αυτεπάγγελτα έπρεπε να γίνει αυτό. Λοιπόν. Αλλά επειδή δεν έγινε αυτεπάγγελτα, περίμενα τρεις-τέσσερις μέρες και το έκανα μόνος μου. Από τη μία λένε γιατί δεν πας στη δικαιοσύνη. Όταν πας στη δικαιοσύνη, σου λέει γιατί πήγες στη δικαιοσύνη. Δεν πάει έτσι, παιδιά. Ας αποφασίσουμε τι θέλουμε. Τα λέω όλα αυτά γιατί πραγματικά απορώ με τη βλακεία ορισμένου. Δηλαδή βγαίνουν κάτι ημιμαθείς και λένε εσύ τα έβαλες με το ράμο. Εσύ συμφώνησες με τη Νέα Δημοκρατία. Εσύ ξύλωσες το ράμο. Βρε παιδιά, ο ράμος δεν ξυλώθηκε από την ελληνική λύση. Δεν μπόρεσε να τον ξυλώσει, δυστυχώς. Παρέμενε στη θέση του. 5 στους 7 από τα μέλη της ανεξάρτητης αρχής ήταν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Και ο Ράμος 6. Πώς εγώ ξύλωσα. Μα αφού εκεί έμεινε, δεν παραιτήθηκε ποτέ. Και έφυγε μετά από 1,5 χρόνο. Και μακάρι να το πετύχει να τον ξυλώσει, αφού οι απόψεις του είναι αθελητικές. Όταν λέει μπορούν οι Σκοπιανοί να μιλάνε τη γλώσσα τους, εννοεί τα ψευτομακεδονικά. Δεν είναι αθελητική δήλωση αυτή. Δικαστής, έτσι. Δικαστής είναι αυτός. Δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Αυτός δίκασε. Εισαγγελικός λειτουργός, δικαστής, δηλαδή δικαστικός λειτουργός ήταν. Ή για το Εσουρού. Καλά έκανα με το Εσουρού. Ποιοι τα λένε όλα αυτά, ας πω εγώ. Αυτοί του Βαρυπινίτη, οι οποίοι από τους 170 είναι αγράμματοι, αστοιχείωτοι, ημιμαθείς ή κακεντρεχείς. Οι άλλοι 30, εντάξει, ζουν στο ψέμα τους. Θα κατέβει εκλογές ο Βαρυπινίτης. Δεν μπορεί να κατέβει εκλογές. Απαγορεύεται. Τέλος. Δυστυχώς. Γιατί θα ήθελα να κατέβει να πάρει 1,5-2% και να γελάνε και οι ρέγγες. Αλλά είπαμε, η δημοκρατία του Μητσοτάκη αυτό τα έχει. Ηρωποιεί ανθρώπους. Και το πείρωμα δόν εναντίον του Τσίπρα δεν είναι τυχαίο από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί θέλουν να το ηρωποιήσουν συμβολικά, να το κρυμμύσουν ως αντίπαλο δέος. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Κατανοητά αυτά που σου λέω. Μπας και καταλάβουν κάποιοι. Και για το Εσουρού θα το ξανάκανα. Διότι εμένα μου επέβαλαν 50.000 ευρώ πρόστιμο επειδή είπε λάθρομετανάστες, ο Κουτρουμάνος και η παρέα του, και συμπαρέσυρε άλλες 10 κανάλια, ή 12, πόσα ήταν. Και εγώ λέω το εξής. Αντί να μου λένε ευχαριστώ, διότι αυτό ήταν νομολογία, από εκεί πέρα όποιος έλεγε λάθρομετανάστες στο YouTube, στα site κτλ., θα πήρανε 5.000. Αντί να μου λένε ευχαριστώ που το ξύλωσα και άλλαξε όλο αυτό, με έφαγε κιόλας εμένα. Καταλαβαίνεις γιατί μη μάθεια μιλάμε. Αλλά έχω κουραστεί να λέω και να απαντάω στον κάθε ημιμαθή και αγράμματο. αγράμματο. Όχι με την δεν πήγε πανεπιστήμιο Λύκειο. Όχι! Από τους τύπους που τάχα γνωρίζουν τα πάντα, αλλά είναι αγράμματοι. Έχουν πάει και σχολείο και πανεπιστήμιο, αλλά είναι αγράμματοι. Γιατί είναι κομματικά, ιδεολογικά εγκλωβισμένοι σε μια ανοησία, ιδεολειψία, η οποία νομίζουν ότι είναι μεγαλειώδης. Δεν μπορώ να συνεχίσω πραγματικά να αντιπαρατίθεμαι με τη βλακεία. Γιατί η βλακεία είναι ανίκητη. Προσπαθώ με σοβαρότητα, μέτρο και σχέδιο να καταθέσω συγκεκριμένες προτάσεις και βλέπω ότι κλέβει ο ένας, κλέβει ο άλλος. Έλεγα 15% οριζόντιο φόρο. Έλεγα μέτρα για τους μικρομεσαίους. Πήγε ο Ανδρουλάκης, τα πήρε τα μέτρα τα δικά μας και τα παρουσίασε. Είναι ντροπή αυτό που γίνεται. Τα παρουσίασε σε ένα συνέδριο. Δηλαδή, ο Θεός και η Παναγία δηλαδή. Ό,τι λέμε το αντιγράφουν. Δηλαδή, τι να πω άλλο. Για τις ανεμογεννήτριες ειδικά υπάρχουν πάνω από 20 ομιλίες μου στη Βουλή. Και βγαίνει άλλη το κόμμα της, του Κλάψα και της Κλάψας και της Συμπόνιας, παίρνει το θέμα και το κάνει και σημαία. Καθίστε ρε παιδιά. Δεν κακό να αντιγράφετε. Αλλά πρέπει και να λέτε ως Έλληνες κάτι καλό. Ότι ξέρετε, έκανε αγώνα ο συγκεκριμένος ή το συγκεκριμένο κόμμα. Είμαστε δίπλα, παλεύουμε γι' αυτό και μόνοι μας κι εμείς. Το αντιλαμβάνομαι. Αλλά τόση υποκρισία και τόση. Πραγματικά δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Αφήστε το, δεν είναι.
1: Όπως είπατε, πρόεδρε, έχετε μιλήσει για αυτά, έχετε τοποθετηθεί και στη Βουλή, εκτός από τις συνεντεύξεις σας. Οπότε υπάρχουν και τα ντοκουμέντα με ημερομηνίες. Δεν υπάρχει περίπτωση να το αμφισβητήσει κανείς αυτό.
0: Να το αμφισβητήσει.
1: Το γεγονός ότι γίνεται μια ληστεία σε εισαγωγικά.
0: Έμα.
1: Αυτό είναι γεγονός.
0: Έμα. Και δεν είναι απλά ληστεία, ξέρεις. Γιατί όταν κάθεσαι και κάνεις ένα πρόγραμμα 400 σελίδων. Το κάνουν οι εμπειρογνώμονες, οι δικοί μας τα λοιπά.
1: Αναλυτικά, δεν είναι εύκολο.
0: Λες ρε παιδί μου, κάνεις έναν κόπο. Κόπος είναι. Στοιχεία, νούμερα, αριθμοί. Έρχεται ο άλλος, κλέβει μια σελίδα.
1: Την κάνει του.
0: Εδώ βγήκε μια με τις πλαστές υπογραφές στο Κόντρα και στο Κόντρα στο κανάλι και έλεγε για 15% οριζόντιο που δεν ξεφτέλησε ο δημοσιογράφος. Και αυτοί που την ψηφίζουν συνεχίζουν να λένε μπράβο, μπράβο, καλά τα λέει. Τι καλά τα λέει, αφού κλέβει ρε παιδιά. Ο κλέφτης.
1: Και η δημοσιογράφος το τόνισε.
0: Αυτό σου λέω. Την άδεια σου. Τα λέω. Μήπως και αφυπνιστούν κάποιοι. Μήπως και καταλάβουν κάποιοι. Μήπως και αλλάξει η Ελλάδα. Μήπως και διορθώσουμε τα πράγματα. Εγώ είμαι χαρούμενος για ένα πράγμα. Δεν μαζεύω δικούς μου συλλόγους και κόμματα και κομματικούς για να μιλήσω. Πάω στις λαϊκές. Κάθε μέρα και σε μια λαϊκή. Δηλαδή πηγαίνω κοντά στους Έλληνες και μιλάω μαζί τους. Χαίρομαι γιατί η αγάπη του κόσμου είναι απίστευτη, παιδιά.
1: Εν έτη 2026 είστε ο μοναδικός που το κάνει αυτό.
0: Δεν τολμά να
1: περάσουν. Πολύ δύσκολο.
0: Δεν τολμά να περάσουν από τις λαϊκές. Γιατί ξέρουν ότι εκεί υπάρχει ο λαός. Και φωνή λαού οργή Θεού. Και αν περάσουν μια περασιά 50 μέτρα, θα καταλάβουν τι σημαίνει πείνα, φτώχεια και ένδια. Πηγαίνω και θα πηγαίνω στις λαϊκές. Εκεί είναι ο λαός. Ούτε στις κομματικές εκδηλώσεις του Τσίπρα μαζεύονται 50%. Χειρότερη φάρα από τους κομματικούς, του σκληρού πυρήνα του Τσίπρα και της Νέας Δημοκρατίας δεν υπάρχει. Είναι οι βολεμένοι. Είναι τα παράσιτα του συστήματος. Δρούν και ζουν παρασιτικά. Τρώνε από το κράτος και επιχειρούν μέσω του κράτους να δημιουργήσουν κόμματα. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή τι δουλειά κάνει ο άνεργος Τσίπρας ρε παιδιά. Από επιλογή άνεργος θέλει να κυβερνήσει τη χώρα και υπάρχουν άνθρωποι που τον εμπιστεύονται. Αυτό τον ακαμάτι. Πολιτικό ακαμάτι. Πώς εμπιστεύεστε έναν πολιτικό ακαμάτι κατ' επιλογή άνεργο εσείς ή Σιριζέοι? Πόσο στόκο μπορεί να έχει στον εγκέφαλο κάποιος? Για τον Μητσοτάκη δεν το πω, θα πω. Είναι ένα καθεστώς μόνος του. Ο Μητσοτάκης είναι καθεστώς, η οικογένεια είναι καθεστώς. Και θέλω να τους ξυλώσω πραγματικά. Τρώνε και πίνουν οικογενειακά. Χθες σου έλεπα εκεί, πήγα στο τένις και καλά. Που αν πήγαινα εγώ στο τένις θα ντρεπόμουν. Όλο αυτό το φιασίδωμα, το lifestyle και κόστα μου και αυτό μου, είσαι η ζωή μου, είσαι η ψυχή μου. Άρε παραπέρα από εδώ πέρα, ρε. Και όταν βγαίνουν τα τρολ του διαδικτύου και στοχοποιούν τον Κώστα μου και την Σάκαρη μου, τότε λένε στοχοποιούν τα παιδιά μας. Να μην βγαίνουν και λένε ανοησίες. Και εμείς έχουμε παιδιά. Και αυτά αγάπησαν, δεν το κάναμε θέμα.
1: Τα προστατεύουμε.
0: Τα προστατεύουμε πάνω απ' όλα. Αλλά όταν από μικρά παιδιά τα βγάζετε επίτηδες για να δείχνετε ότι και η οικογένεια και καλά, αλλά Σόδομα και Γόμορα γίνεται στο περιβάλλον σας, αυτά θα γευτείτε. Αλλά η ανοησία ξεχυλίζει, ρε παιδιά. Έχασε τελικά.
1: Έχασε, νομίζω. Έχασε.
0: Λογικό είναι. Δεν θα μου ξεταξεί εκεί. Δεν θα χάσει. Ο Γκαντέμις. Όπου πάει ο Γκαντέμ, κάνουν. Έλεγε ένα φίλο μου, δεν τα πιστεύω αυτά. Αυτά δεν τα πιστεύω, αυτά είναι παραμύθια, αλλά απασίτω. Τα λέω, μήπω και αφυπνιστούν κάποιοι. Μήπω λέω, γιατί δεν το βλέπω, αλλά ειδικά οι φανατικοί δεν αφυπνιστούν ποτέ. Ψηφίζουν Τσίπρα, ρε παιδιά. Αφήστε την προδοσία τη Μακεδονία, αφήστε το όλα αυτά. Σα δουλεύει κοντρά. Ένα άνεργο από επιλογή είναι. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, να επανέλθουμε.
0: Έμαθα, λέει, ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης ματέωσε μια συγκέντρωση Μακεδόνων στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εντάξει, τι περιμένετε από τον Αγγελούδη, ρε παιδιά. Άνθρωπος του Μυτιλινέου και άνθρωπος του Βενιζέλου είναι. Εδώ η ελληνική λύση. Καλά, για τον Αλέξανδρο, να ξέρουμε και τι λέμε. Αυτός που ξεκίνησε να κάνει εκδηλώσεις για τον Μέγα Αλέξανδρο είναι ο Μιλόν. Τότε, στα δύσκολα χρόνια που πήραν λεφτά από την τσέπη μου. Κάθε χρόνο κάναμε αρχές Ιουλίου, Ιουνίου. Εκδήλωση
1: χρόνια.
0: Την ημέρα του θανάτου του, μαζεύαμε 10-15 χιλιάδες κόσμο. Εντάξει. Έκλεψαν λοιπόν τον αγώνα μας για τα Τέμπη, έκλεψαν τον αγώνα μας για τις ανεμογεννήτριες, κλέβουν το πρόγραμμά μας και θα κάνουν. Άστο τώρα, άστο, μην το πω γιατί δεν είναι. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ γιατί άμα το πω θα εκνευριστείτε.
1: Πρόεδρε.
0: Θα εκνευριστείτε. Ναι, για τη ΓΕΑ αυτή τη βδομάδα στη Βουλή θα γίνει το πανηγύρι της αρκούδας. Υπάρχει αυτοδιαχείριση, υπάρχουν πολλοί τέτοιοι τύποι που κλέβουν λεφτά. Δεν μπορεί, το είπαμε στη Βουλή και το ξαναπώ ακόμα μια φορά αναλυτικά, να υπάρχουν 4-5 φορείς που πηγαίνουν στο καφενείο του χωριού μας, που πηγαίνουν στο κομμωτήριο της ξαδέρφης μας, που πηγαίνουν όπου παίζει λίγη μουσική και ζητάνε λεφτά επί του τζίρου. Νταβατζίδες κανονικοί. Δεν υπάρχει κράτος, δε παιδιά. Συγγενικά δικαιώματα, οικογενειακά δικαιώματα, πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα γονιών, δικαιώματα τέκνων και πάνε και παίρνουν λεφτά. Από το κομμωτήριο, από το ψιλικατζίδικο, από το καφενείο στο χωριό, από την πισταριά. Και κανένας δεν τους ελέγχει. Κανένας. Ονόματα θα δώσω και στοιχεία μέσα στη Βουλή αυτή τη βδομάδα. Κάνουμε έρευνα με τους δικηγόρους και θα γίνει ο κακός χαμός. Ναι, θα τους καταργήσω, ρε παιδιά. Θα πει φραγή. Θα πει 3-4 φορείς. Ένας, το καταλαβαίνω. Ένας, αλλά όχι να κλέβουν επί του τζίρου. Επί του τζίρου να παίρνουν ποσά από τον Έλληνα. Από τον Έλληνα να παίρνουν ποσά οι ταβατζίδες. Θα κόψουμε χέρια και πόδια, παιδιά. Θα τους βάλουμε φυλακή. Λιστές. Λίσταρχοι. Λίσταρχοι.
1: Γιατί ως γνωστόν ένας δεν μπορεί να τους ταΐσει όλους. Πρόεδρε, πρόωρες εκλογές. Φθινόπωρο, άνοιξη και στη μέση υποκλοπές.
0: Φθινόπωρο βλέπω, παιδιά.
1: Τι μας είπατε τώρα για
0: μένα υποκλοπές. Οι υποκλοπές είναι το Α και το Ω.
1: Να μας το εξηγήσετε λιγάκι. Γιατί
0: θα σου εξηγήσω. Παραγράφεται, λέει, το Νοέμβριο.
1: Ναι, το Νοέμβριο είναι έτσι.
0: Το λένε αυτό διάφοροι φίλοι που ασχολούνται με τα νομικά.
1: Άρα αυτό σημαίνει.
0: Επειδή θα πάμε σε 2-3 εκλογές αναμετρήσεις, πιθανό Οκτώβριο, Νοέμβριο να έχουμε εκλογές.
1: Για να προλάβουν. Ναι.
0: Μετά την παραγραφή. Δεν ξέρω.
1: Οπότε, ναι, είναι βέβαια και στο ενδιάμεσο τώρα όλες αυτές οι εξελίξεις.
0: Να σου πω κάτι. Δεν με ενδιαφέρει να τους βάλω φυλάκι. Με ενδιαφέρει να πάρω τα λεφτά εγώ. Τα κλεμμένα. Άντε, το Predator είναι ένα θέμα που έχει να κάνει με κατασκοπία. Να τους βάλω φυλάκι και κερδίζω κάτι. Τα λεφτά να πάρω τα δισεκατομμύρια πίσω και να τα δώσω στον ελληνικό λαό. Στο φτωχό πολίτη. Αυτό θέλω εγώ. Τα λεφτά και μετά φυλακή. Αν το βάλω φυλακή και σε 3 χρόνια βγει έξω, δεν μου λέει τίποτα. Σε μια χώρα που έχουμε 68 φόρους τέλη και υποχρεωτικές επιβαρύνσεις, 68 φόρους. Εσύ, χωρίς το ξέρεις, πληρώνεις 68 φόρους. Θα κάνω ανάλυση στην εκπομπή.
1: Δουλεύουμε το μισό χρόνο και παραπάνω.
0: Ναι, μισό και παραπάνω. Άλλο σου λέω. Ξαναπεί 68 φόρους πληρώνουμε. 60, κάθε άτομο πληρώνει 68 φόρους. Το έχετε καταλάβει αυτό? Ότι αυτό το χρηματοκράτος ζει από τους φόρους. Το 40% των εσόδων, Δέσποινά μου, είναι από φόρους και στην Ευρώπη είναι 25-26. Άκου. Τα έσοδα του κράτους, το 40% είναι από φόρους. Mm-hmm. Στην Ευρώπη είναι από 25% από τα 100 ευρώ. Καταλαβαινόμαστε. Μιλάμε για την τυραννία της διαφάνειας. Μας έχουν ρημάξει, μας έχουν κατακλέψει. Κάθε μέρα μας κατακλέβουν. Κάθε μέρα. Και έχουμε προτάσεις. Προτάσεις συνεχώς. Προτάσεις μία, προτάσεις δύο, προτάσεις τρεις. Για το πώς θα οριζόνται ως φόρος 15%. Πού θα βρούμε τα λεφτά? Άμα σας πω ότι η Ελλάδα τα τελευταία 4-5 χρόνια έχει πληρώσει σε εργολάβους Έχω τους πίνακες. Περίπου 6 με 7 δισεκατομμύρια ευρώ αποζημιώσεις τα τελευταία 3-4 χρόνια, έτσι. 6 με 7 δις. Αποζημιώσεις για έργα που δεν έγιναν. Άκου το νούμερο. 6 με 7 δις τα τελευταία 4-5 χρόνια. Τι σημαίνει αυτό? 13η σύνταξη, 14η και δώρα. Αυτά είναι.
1: Πόσο λογική έχει όλο αυτό?
0: 1,5 με 2 δις είναι το χρόνο αυτά.
1: Είναι
0: 6
1: παράνομο.
0: Δις τα τελευταία 4 χρόνια θα μπορούσα, αν δεν τα δίνα στους εργολάβους, στους 10 εργολάβους στην Ελλάδα, να τα δίνα στους πολίτες.
1: Τα πρόστιμα.
0: Πού θα βρούμε τα λεφτά, λέει. Είναι και τα πρόστιμα. Κάστε αυτό είναι κλοπή.
1: Άλλο, ναι, άλλο.
0: Έχω σου λέω για εργολάβους.
1: Ναι.
0: Στον ΟΠΕΚΕΠΕ τα λεφτά τα φάγανε οι γαλάζιες ακρίδες. Διαχύθηκαν και κάποια λεφτά σε λαμό για άλλα. Εδώ μιλάμε για 10 φυσικά πρόσωπα, ρε παιδιά. Τι να λέμε, αυτό είναι το κράτος, η Δέσποινα. Αυτό είναι το κράτος. Το κράτος των γαλάζιων, των πράσινων και όλων αυτών των ανοήτων.
1: Και είχαμε και όλη αυτή την αντεπίθεση. Γύρισε αλλού. Εκεί που μας χρωστούσαν, μας πήραν και το βόδι, λέει ο λαός.
0: Η Νέα Δημοκρατία, να σου πω πώς λειτουργεί στα σκάνδαλα. Άκου λίγο. Πρώτον, τι κάνει? Άρνηση γεγονότων. Δεν το είπαμε ποτέ αυτό εμείς. Το αρνούνται. Υπάρχουν δηλώσεις. Δεν το είπαμε. Και αν το να βγάλεις άκρη να βρεις τη δήλωση που το είπε. Επαναπροσδιορίζουν την πραγματικότητα. Δηλαδή, έχουμε ένα σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο οποίο 4 υπουργοί είναι υπόλογοι. Εγώ δεν σου λέω ότι είναι ένοχοι. Είναι υπόλογοι για τα λεφτά που χάθηκαν.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, έχουμε απώλεια χρημάτων. Έχουμε πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε 4 υπόδικους. Και λένε μας τα δόη.
1: Ναι,
0: επαναπροσδιορίζουν την πραγματικότητα. Μα αφού υπάρχουν ενδείξεις ότι είναι ένοχοι, ότι τα φάγαν τα λεφτά, πώς επαναπροσδιορίζεις την πραγματικότητα και λες είμαστε αθώοι, τώρα ζητήστε συγγνώμη. Ζητήστε, λέει, συγγνώμη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Μπήκαν στο αρχείο οι νέες διώξεις. Μπήκαν στο αρχείο οι νέες διώξεις. Μας κατευθύνουν αλλού.
0: Μα σου λέω, επαναπροσδιορίζουν την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι άλλη και αυτοί λένε ότι είναι άλλη. Ζητήστε συγγνώμη, κάνατε λάθος, σου λέει. Πάμε στο επόμενο. Και εσείς τι κάνατε? Τα ίδια δεν κάνατε? Το Πασόκ δεν έχει τον κουμπάρο του Ανδρουλάκη? Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει τους δικούς του? Αυτή είναι η ιδέα. Συμψηφισμός. Αυτό κάνει η Νέα Δημοκρατία. Και επίσης συνεχώς αλλάζει αφήγημα. Το αλλάζει το αφήγημα σε λίγες μέρες. Εκεί που έλεγαν όλα να πάει στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη θα αποφασίσει, μόλις αποφάσισε η δικαιοσύνη ότι 4 υπουργοί είναι υπόλογοι, αλλάζει το αφήγημα. Ζητήστε συγγνώμη, λέει. Και τι να ζητήσω συγγνώμη, αφού 4 υπουργοί. Δηλαδή, μιλάμε για τρελά πράγματα. Και τι άλλο κάνει? Αντιφατικές δηλώσεις. Κάνει το κρέας ψάρι. Σου λέει, αθώοι δεν είναι? Οι 7, μα οι 4 ένοχοι. Οι 7 είναι αθώοι όμως. Μα οι 4 είναι ένοχοι. 7 είναι αθώοι. Επιμένουν εκεί. Αυτά για να ξέρετε τι σημαίνει Νέα Δημοκρατία και τι σημαίνει επικοινωνία. Δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Η επικοινωνία της λειτουργεί. Εδώ θέλω να μας πει ο Τσίπρας ότι θα φέρει το καινούριο. Θέλει να μας πει ο Μαρινάκης, ο Μελισσανίδης, ο Λαβρεντιάδης και όλοι αυτοί που το σπρώχνουν. Και δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε μία μηντιακή δικτατορία. Πραξικοπηματικά βάζουν ενεργεία βουλευτές δίπλα σε κάτι φυτά, καλοπιστικά, έτσι του κήπου, αλλά και του σπιτιού. Κόμμα Ελλάς, λέει. Κόμμα δεν υπάρχει. Όργανα δεν υπάρχουν, πρόγραμμα δεν υπάρχει. Έχει ο Τσίπρας κόμμα. Ωραία. Με βάση τη δημοσκοπήστα, ο νόμος λέει με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών καλούνται όσοι καλούνται. Πώς καλείς λοιπόν σε ένα κόμμα φάντασμα εκπροσώπους και τους βάζεις δίπλα για να κάνεις πλήση εγκεφάλου? Όπως και το άλλο, Ελπίδα. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Καλούν τον κάθε ένα να λέει την άποψή του. Μα δεν είναι κόμμα της Βουλής. Γιατί δεν καλείτε έτσι τον κύριο Μπέχλη, λέω τώρα εγώ. Ή τα άλλα κόμματα. Πώς λέω, Ακέλ. Άλλα κόμματα, ρε.
1: Και τι τους ρωτούν όταν τους καλούν? Ακούσατε να ρωτούν για το συνταξιοδοτικό το Τσίπρα?
0: Θα σου πω μια αλήθεια. Και δεν με ενδιαφέρει αν παρεξηγηθεί ο Χαριτάτος. Του είπα του Χαριτάτου, καλά ρε εσύ. Έχεις πρόεδρο κόμματος απέναντί σου. Και αντί να του πεις πώς πήρες το σπίτι από πληστηριασμό, έδινες την απάντηση για να βοηθήσεις τον πρόεδρο. Μα όταν έρχομαι, του λέω καλά κάνεις. Τη δουλειά σου κάνεις ορμάς. Όπως και ο Στραβελάκης και όπως και όλοι σας. Εκεί γιατί κάνετε τις Παναγίες? Επειδή πρέπει να είναι το κόμμα της Συμπόνιας και το κόμμα της του Ξυκλάψας και έτσι θα σωθεί η Ελλάδα? Ή φαίνεται, λέω, την άλλη, του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα, το παλικάρια. Ωραία. Γιατί δεν ρωτάτε εσείς τα 100 δις? Οι ποινικοί κώδικες γιατί άλλαξαν? Γιατί βγάλανε τους παιδεραστές έξω? Επιθετικά παιδεραστής έξω με νόμο του Τσίπρα. Παιδεραστές της Νέας Δημοκρατίας ήταν παιδεραστής, έτσι.
1: Και με αφορμή βολευτήκαν την επικαιρότητα, έτσι.
0: Βολευτήκαν όλοι μαζί, σου λέω. Μέσα στο ίδιο καζάνι βράζουν το σύστημα. Γι' αυτό δημιουργεί παράκεντρα εξουσίας και παράκεντρα κομματιδίων. Θα τους σώσει ο κατεπιλογήν άνεργος, ο τεμπέλης. Το αντιλαμβανόμαστε τώρα αυτό? Ο από επιλογή άνεργος Τσίπρας που δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του θα σώσει μια χώρα? Τι να πω, ξέρω εγώ. Ωχ, Παναγιά μου.
1: Δεν είδαμε τα μηνυματάκια στο Viber.
0: Δέστε και πες μου.
1: Λοιπόν, θεωρώ ότι πρέπει να διασφαλίσει την πνευματική γραφή και την ιδεολογία.
0: Ναι, άμα διαβάζει για τον εαυτό σου, κάθε άκρη δεν βγαίνω εγώ έτσι.
1: Λοιπόν.
0: Εσύ το διαβάζει τον εαυτό σου. Για να τα μαθαίνεις
1: λοιπόν,
0: εσύ.
1: Καλημέρα, πρόεδρε. Μπορεί να σας κλέβουν το πρόγραμμα, αλλά γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να το εφαρμόσουν. Είναι για τα μάτια του κόσμου.
0: Μα ποιος θα το εφαρμόσει, ρε παιδιά? Αυτός που ζήσε με 3 χιλιάρικα με τη γιαγιά και τον παππού? Ή αυτή που δεν έχει εξετσιμένη πολιτική και λέει παρούφες ό,τι τη κατέβει στο κεφάλι? Ή ο άλλος ο Τσίπρας, ο απατεώνας, ο πολιτικός απατεώνας, ο αποτυχημένος, αφού κυβέρνησε? Ή ο Σαμαράς? Αφήστε το μην άνοιξε το Σαμαρά το σώμα, τώρα, παιδιά. Το μόνο κόμμα που έχει πρόγραμμα, έχει σχέδιο συγκροτημένο, αποδεδειγμένα μες στη Βουλή, είναι η Ελληνική Λύση. Όλοι οι άλλοι σας δουλεύουν. Σας το λέω έτσι, απλά.
1: Λοιπόν, πολλά μηνύματα με αφορμή την σημερινή μαύρη επέτειο. Το τραγούδι, βλέπω πολλά like. Έχει αρέσει πάρα πολύ
0: στους
1: ακροατές.
0: Βάλανε ναι. Λίγο τη μουσική,
1: λοιπόν, ναι, να το ξανακούσουμε.
0: Όχι, όλα,
1: γιατί
0: αλλά
1: βλέπω
0: βάλουμε
1: μεγάλο ενθουσιασμό.
0: Ναι.
1: Γιατί όχι. Έχουμε χρόνο.
0: Okay.

0: Μάλιστα, αυτό ήταν το δεύτερο.
1: Το διαβατήριο.
0: Αυτό ήταν.
1: Να είναι καλά.
0: Έχει ξεσηκώσει αυτόν τον κόσμο.
1: Να είναι καλά ο Σπασίκλας Live. Μπράβο του.
0: Συγχαρητήρια, καλή δύναμη από την Κύπρο.
1: Όχι σε μένα συγχαρητήρια, παιδιά, στον άνθρωπο. Δεν είναι εγώ, τι, εγώ δεν, δεν ξέρω από αυτά. Είμαι τελείως. Εδώ ξέρω να χρησιμοποιώ υπολογιστές, δεν πει, το έχω πει. Ξέρω απλά να βλέπω μέσα.
0: Ο άνθρωπος από κάπου εμπνεύστηκε για να γράψει και να φτάσει αυτό το.
1: Σπασίκλας Live, βλέπετε στο YouTube. Σπασίκλας Live, λέγεται στο YouTube. Το βοηθήσαμε να έχει και πολλούς followers. Το λέει και ο ίδιος
0: τώρα. Ψάξουμε.
1: Τον ευχαριστούμε για ό,τι έχει κάνει. Μπα περιπτώσει, καθένα κάνει ό,τι μπορεί. Πάμε στις τηλεφωνικές γραμμές, παιδιά. Ελεύθερα το τηλέφωνο. Πείτε ό,τι θέλετε. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Κώστα μου, είμαι στον αέρα, στο ραδιόφωνο. Έλα.
0: 2310-500-676. 2310-500-676.
1: Μεγάλη αδυναμία μου είναι ο Κώστας, να ξέρεις.
0: 677.
1: Δεν θα πω ποιο είναι και αν μπορεί να μην θέλει να το πω, όχι τίποτα άλλο. Έτσι. Μάλλον για συνέντευξη με θέλει. Εντάξει, αυτά μετά σε πάρω τηλεφώνω τελείως το ραδιόφωνο. Focus FM, Focus FM. Focus FM. Οργανωτικό αυτά, στο οργανωτικό. Α, τα λέμε, θα τα πούμε. Γεια, γεια. Πάμε στον αέρα. Πάμε στον αέρα.
0: Επαναλαμβάνουμε 2310-500.
1: Το τρίτο τραγούδι 600. Δεν είναι ο Μάικ. Δεν κατάλαβα, Μάικ, τι εννοείς. Ναι, τρίτο. Νομίζω έχει τρία τραγούδια, δεν έχει δύο, να ξέρεις.
0: Να ακούσουμε στο τέλος, στο κλείσιμο το τρίτο.
1: Μάγκες, ρε, παιδε,
0: μία γεύση
1: πάτη.
0: Να μην πάρουμε, μία γεύση. Μία γεύση
1: μουσική.
0: Να την πάρουμε. Και το, για να αφήσουμε έτσι.
1: Α, αυτό με το Βελόπουλο είναι το πρώτο. Α, δεν μ' αρέσει.
0: Ποιο δεν σας άρεσε.
1: Είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ προσωπικό και δεν μ' αρέσει. Δεν...
0: Αυτό που ακούσαμε τώρα.
1: Όχι, παιδί μου, άλλο. Έχει ακόμα ένα. Τρία.
0: Okay.
1: Πάμε στις γράμμες. Είναι μέχρι πολύ στιγμής. Προσωπικό, ρε παιδί μου. Αν και είναι πολύ ωραίος ο ήχος, η μουσική κτλ.
0: Ξεσηκωτικά σε κάθε περίπτωση.
1: Είναι πολύ πιο συγκεκριστικό αυτό για το Βελόπουλο.
0: Αλλά επιμένετε να μην τα ακούσουμε σήμερα. Ούτε ναι. Λίγο, μία γεύση, μία.
1: Πάμε στις γραμμές. Ελεύθερα, πάμε, παιδιά, ό,τι θέλετε, λέτε. Καλά κάνουμε και πάμε στις λαϊκές, εν πάση περιπτώσει, ναι ή όχι. Καλά κάνουμε και πηγαίνουμε στις λαϊκές, ναι ή όχι. 2-31-05-576. 2-31-05-576-77. Θέλω να σας ακούσω. Έχω καιρό να σας ακούσω στη Βόρεια Ελλάδα. Στην Αθήνα τα λέμε πιο συχνά γιατί είμαστε στη Βουλή κτλ. Ήρθαμε και στη Θεσσαλονίκη για να μην κάνει παράπονα η πόλη μου. Πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ.
0: Γεια σας, είστε στον αέρα.
2: Πολύ καλημέρα σας.
0: Χαίρετε.
1: Εγώ δεν ακούω, βέβαια, δεν πειράζει.
2: Εγώ θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση, γιατί εγώ θα ήθελα να μιλήσω σαν Έλληνα του εξωτερικού.
1: Άντε, να μιλήσετε, γιατί όχι.
2: Και θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση, γιατί είμαι νέος και ακούω και άλλους νέους που βρισκόμαστε στο εξωτερικό και έχουμε όλη την ίδια απορία. Υπάρχει κάποιο... αρχικά μας έχει δημιουργηθεί η εντύπωση ότι πίσω δεν μας στέλνουν γενικότερα, δηλαδή από υπερφορολογήσεις, από συνεχόμενα σκάνδαλα που γίνονται καθημερινώς, από έχουμε γίνει, ήμασταν η πιο περήφανη χώρα που μάθαμε τόσα πράγματα σε όλο τον κόσμο και τώρα έχουμε γίνει παγκοσμίως ρεζίλι με συνεχόμενα και κατά επανάληψη σκάνδαλα.
1: Ναι.
2: Πέρα από αυτό, εμένα
1: εδώ δεν θέλουν, ρε παιδιά, τους γενείς που μένουν εδώ πέρα. Όχι εσάς. Δεν θέλουν και αυτούς, ότι θέλουν να δείξουν και αυτούς.
2: Προφανώς και σε καμία περίπτωση δεν θα αναγνωρίσουν τα λάθη που έχουν κάνει και σε καμία περίπτωση δεν θα πάει κανείς εκεί που πρέπει να οδηγηθεί. Σίγουρα θα κοιτάξουν με κάθε δυνατό τρόπο να τα καλύψουν, να τα σκεπάσουν και ούτω καθεξής. Όπως γίνεται διαχρονικά. Δεν είναι κάτι το πρωτοφανές για τη χώρα μας. Εμένα η απορία μου είναι το εξής. Η απορία μου είναι αν υπάρχει κάποιο σχέδιο ή αν έχετε κάτι στο πρόγραμμά σας ή στο πλάνο σας, κάτι που να μας τραβούσε πάλι να γυρίσουμε πίσω.
1: Ρε παιδιά, μισό λεπτό τώρα. Για να γυρίσετε πίσω εσείς, πρέπει να παράγει πλούτο η χώρα, να αρχίσει να κάνουμε δουλειές. Για να μπορεί να έχετε δουλειά. Αλλιώς δεν γυρίσετε κάτι εδώ πέρα. Διακοπές έχετε 10 μέρες, μια εβδομάδα κάνετε διακοπές. Αυτό που έχει ως πρώτο στόχο η ελληνική λύση είναι η οικονομική ευρωστία του κράτους. Να αποκτήσει το κράτος δομές, να είναι ισχυρό οικονομικά, να μπορεί να πληρώνει τα δανέσεις, ώστε να έχει και δουλειές. Γιατί αυτή είναι η διαφορά μας με τους υπόλοιπους. Εμείς ξέρουμε τι σημαίνει δουλειά, ξέρουμε τι σημαίνει εργασία. Δεν είμαστε τεμπελχανάδες επαγγελματίες, ούτε παροχή υπηρεσίας κάνουμε. Για να γυρίσετε πίσω εσείς, πώς θα γυρίσετε. Άντε, να σου πω, λέει ο Τσίπρας ο ανεπάγγελτος από επιλογή άνεργος, να γυρίσουν πίσω τα Ελληνόπουλα και οι υπόλοιποι. Και εγώ ρωτώ, πώς θα γυρίσουν πίσω. Άμα δεν έχεις δουλειά, γιατί δεν γυρίσεις πίσω, ρε μεγάλε. Να κάνεις τι στην Ελλάδα. Τι λέω λοιπόν, οικοδομούμε ένα κράτος, οικοδομούμε ένα κράτος εύρωστο οικονομικά, έχουμε σχέδιο 400 σελίδων, θέλει 2-3-4 χρόνια για να υλοποιηθεί, ώστε να παράγουμε πλούτο και να έχετε δουλειά με καλά μεροκάματα, με 13ο μισθό, 14ο μισθό, με υψημένα 1500 μίνιμουμ σύνταξη για να μπορώ, ή ο μισθός 1800 για να μπορώ να επιβιώσω. Παραμύθια, δεν θα σας πω ποτέ εγώ. Θέλει δουλειά, παιδιά. Δουλειά πολύ. Κατέστρεψαν ό,τι υπάρχει. Πάμε στις γραμμές.
0: Στην επόμενη γραμμή. Ναι, γεια σας.
3: Χαίρετε.
1: Χαίρετε, κυρία μου.
3: Τηλεφωνώ πρώτη φορά, γιατί δεν μπορώ να πιάσω γραμμή. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και στις λαϊκές.
1: Ναι.
3: Και θα είσαι παλικάρι όπως ήσουν από τότε που ήσουν στον Ερμή στην Κατερίνη.
1: Από τι μου θυμίζετε, 25 χρόνια.
3: Από τότε που ήσουν με τη Μαρίζα την Παρασκευοπούλου τη Μακαρίτσα.
1: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Εντάξει.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Τι μου θυμίζετε τώρα. Τι μου θυμίζετε, ρε παιδιά.
0: Σαν χθες ήταν.
1: Ναι, και βλέπω κάποιους τώρα που το παίζουν πατριώτες. Και λέω, ρε παιδιά, πριν 25-30 χρόνια ένας παλαβός έκανε ό,τι έκανε. Και μου βγαίνετε μετά και μου το παίζετε πατριώτες. Άλλοι είστε ναζιστές, άλλοι με τον Βαρυπινίτη, άλλοι με τα τριχίλιαρα του χρόνου που επιβιώσαν τη γιαγιά του παππού μου. Δηλαδή, τι να συζητάω τώρα. Και ψάχνετε και βρίζετε όλοι, από ακροαριστεροί μέχρι ακροδεξιοί και ναζιστές και φασίστες αριστεροί, βρίζετε την ελληνική λύση. Και το Πασόκ, και η Νέα Δημοκρατία, όλοι την ελληνική λύση τα έχουν βάλει. Γιατί? Γιατί δεν ελέγχεται η ελληνική λύση από κανέναν. Και θα πηγαίνω και στις λαϊκές. Κάθε μέρα θα πηγαίνω. Έτσι για να τους πάσω του τσαμπουκά. Για να δείξω ποια είναι η διαφορά μας. Δεν θα πήγαινε όμως κλαίγοντας, το κλάμα, ξέρεις. Όχι. Όρθιοι και θα φωνάζουμε. Η Ελλάδα ψηλά. Πάμε στις γραμμές.
0: Ναι, γεια σας.
4: Ναι, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
4: Φίλε Κυριάκο.
1: Έλα μου.
4: Καλά κάνεις, πολύ καλά και πας στις λαϊκές. Αλλά εγώ παρατήρησα το εξής και θέλω να μου πεις...
1: Πάντα μου αρέσει το αλλά.
4: Η ερώτησή μου έχει να κάνει με την ώρα.
1: Ποια
4: λοιπόν, όσες φορές έχω δει στις λαϊκές, δεν βλέπω κόσμο και αποκλειστικά, ας πούμε, αναγκάζεσαι να κάνεις χειραψίες με τους λαϊκατζίδες. Λοιπόν, γιατί, τι ώρα γίνεται αυτό και δεν βλέπω κόσμο.
1: Ναι, δεν βλέπεις κόσμο, ε.
4: Δεν συμφωνείς αυτό που λέω.
1: Όχι. Δεν βλέπεις καλά, μάλλον.
4: Εγώ αυτό έχω δει.
1: Δεν βλέπεις καλά, ρε φίλε. Τι να κάνω, φταίω εγώ που δεν βλέπεις καλά, εσύ. Δηλαδή, άμα μου είστε στην Ξηροκρίνη, δεν είχα κόσμο, δεν υπήρχε κόσμο. Ή στη Λαϊκή, χθε που ήμουν στη Λούτσα, δεν είχε κόσμο. Δεν βλέπεις καλά, εσύ. Δεν βλέπω, ή βλέπω καλύτερα από σένα. Να είσαι καλά. Μα χθε και Παναγία. Και τι ώρα θα πας. Θα πας 10 το πρωί.
0: Συγγνώμη, αλλά.
1: Δεν θα πας 12 το μεσημέρι που κοιτά ήλιο και δεν βγαίνουν οι μεγάλες ηλικία, οι νέες ηλικία.
0: Και θα πρέπει να μπορείς να περάσεις. Μέσα από τον κόσμο, σε κάθε
1: τώρα,
0: περίπτωση.
1: Εντάξει, δεν είναι. Ο καθένας βλέπει αυτό που θέλει να δει. Κατάλαβες. Ή δεν βλέπει αυτό που πρέπει να δει. Και σαφώς θα χαιρετήσω τους λαϊκάτζηδες μόνο γιατί αυτοί είναι αυτοί που παράγουν προϊόντα και δίνουν σε εμάς να φάμε. Και πολλές φορές οι πολίτες μου λένε θα ψηφίσω σε κάνω σε ράνω, αλλά μην με βγάλεις τηλεόραση. Να, εδώ είναι ο Τάσος, θα πει ο Τάσος. Πολλές φορές ο κόσμος δεν θέλει στην τηλεόραση να βγει γιατί εντάξει δεν θέλει ρε παιδιά. Προσωπικά δεδομένα, βρουν καμπελά. Λέω τώρα εγώ. Αλλά άμα δεν θες να δεις, δεν βλέπεις. Τι να κάνω τώρα εγώ. Να κάτσω. Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του. Δεν βλέπει κόσμο. Έτσι δεν είναι. Πάμε παιδιά, πάμε.
0: Παρακαλώ. Θα μαλώσουμε.
1: Δεν θα μαλώσουμε κιόλας.
0: Στην επόμενη γραμμή, ναι, γεια σας.
5: Καλημέρα από Χίο.
1: Από Χίο.
5: Από Χίο.
1: Εκεί δεν κάνα, δεν κάνα πορεία σε Νεγαλέζι, ρε παιδιά, πριν από μια εβδομάδα.
5: Ακριβώς. Το χωριό μου, αυτή τη στιγμή, εγώ είμαι πρόεδρος της κοινότητας Χαλκιού.
1: Ναι.
5: Είναι στο χωριό που βρίσκεται το Κεκαλά, κλειστή ελεγχόμενη δομή.
1: Ναι.
5: Το Καραγωαμπέλι, θα έλεγα εγώ. Κλειστή ελεγχόμενη δομή.
1: Είσαι ο πρόεδρος κοινότητας.
5: Είμαι ο πρόεδρος της κοινότητας. Ναι.
1: Γεια σου, ρε πρόεδρε.
5: Αυτή τη στιγμή, περιπτώσει να σας πω ότι η κατάσταση στη δομή είναι τέτοια που σε περίπτωση που πάρει φωτιά απειλήθηκε στα 500 μέτρα παιδική κατασκήνωση. Oh. Η περιοχή αυτή, το Χαλκιός, με επιθυμίστε ότι ήταν πρώτο σε δόμηση στοιχείο. Αυτή τη στιγμή εδώ και 10 χρόνια έχει υποβαθμιστεί. Είχα 13 αγρότες επαγγελματίες, χώρια του ειδικού σκοπού και τώρα έχω 3 και εκείνοι με τα βία επιβιώνουν. Και πείτε την κλοπή, για παράδειγμα το 1 κιλό πατάτες που τα αποζημιώνει το κράτος 23 με 33 λεπτά όταν η αγορά του καρπού είναι 80 λεπτά και μπαίνουν και το ελαττούν.
1: Πρόεδρε, άκουσε με ένα λεπτό. Προηγουμένως το έλεγα. Άκουσε με λίγο, Πρόεδρε. Θέλουν να μας διώξουν από την Ελλάδα. Θέλουν να σας διώξουν από το νησί σας. Επειδή ξέρω καλά τυχείο, έχω έρθει πάρα πολλές φορές. Τα Μεστά είναι το αγαπημένο μου μέρος. Έτσι, στην ανατολική πλευρά του Αιγαίου. Θα σου πω το εξής. Θέλουν να μας διώξουν από εδώ. Απλά είναι τα πράγματα. Και θέλουν να αντικατασταθεί ο πληθυσμός. Την περιοχή την ξέρω αρκετά καλά. Τι ζημιά έχουν κάνει. Και ξέρετε, απαξιώνουν την αξία της γης. Και στην πορεία, όταν εσείς κουραστείτε και τα πουλήσετε όλα, θα βρεθούν σε άλλα χέρια, όπως έγινε στο κέντρο των Αθηνών, όπου λαιλατήθηκαν περιουσίες για να τα πάρουν κάποιοι που ήξεραν από πριν πώς θα διώξουν από το κέντρο τους Έλληνες. Απλά είναι τα πράγματα.
5: Μα ήδη η περιοχή μας που ήταν πρώτη σε δόμη στοιχείο, αυτή τη στιγμή έχουν γίνει μόνο πόλος Έλξη στο Ρωμά.
1: Γι' αυτό σας το λέω. Στην πορεία θα φύγουν για αυτοί και θα αγοράσουν τζάμπα τη γη και μετά θα συνακτίζουν. Έτσι πάει.
5: Δεν το συζητάμε με το νέο χωροταξικό, το οποίο το 1 τρίτο του χωριού το εντάσσει, όλο το υπόλοιπο το έχει υποβαθμίσει με αποτέλεσμα να μην μπορούν να χτίσουν.
1: Πρόεδρε, επειδή καλά τα λες εμένα, θέλω να κάνεις χάρη μετά την εκπομπή, ακριβώς πάρει ένα τηλέφωνο, ζητήστε την κυρία Δέσποινα από Τίτσι, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και μέχρι στη Βουλή με ερωτήσεις και πίεση και να επικοινωνήσουμε περισσότερο το θέμα.
5: Να πω και κάτι τελευταίο,
1: θα
5: αν επιτρέπετε. Το ίδιο θέλουν να κάνουν αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο Κρήτη, στην περιοχή των Αθανάτων. Οι κάτοικοι έχουν ξεσηκωθεί για να μην γίνει η δομή. Το πρώτο σπίτι είναι στα 20 μέτρα. Ο κόσμος είναι αναβαρασμό, βγαίνει στους δρόμους. Στην Τρίτη έχει μεγάλη διαδήλωση.
1: Σωστό.
5: Μήπως και φρενάρουν και εκεί να γίνει η δομή μέσα στα σπίτια του.
1: Παιδιά, δεν φρενάρουν τίποτα. Βγάζουν πάρα πολλά λεφτά. Δισεκατομμύρια ευρώ τα νέμονται μεταξύ τους. Πρέπει να το καταλάβετε. Μόνο με αλλαγή πολιτικής μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά.
5: Μόνο σίγουρο.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Πάρε ένα τηλέφωνο μετά την εκπομπή, σε παρακαλώ.
0: Μετά τη μία.
1: Μετά τη μία. Σε παρακαλώ πάρα πολύ για να το επικοινωνήσουμε περαιτέρω.
0: Θα περιμένουμε, Πρόεδρε, ναι. Ναι, στην επόμενη γραμμή. Γεια σας.
6: Καλημέρα.
0: Σας ακούει ο κύριος Βελόπουλος.
6: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, είστε στον αέρα.
6: Ναι, ευχαριστώ. Από Βόλο είμαι. Το πρόεδρο το ψηφίζω από το 19.
1: Μέσα στο Βόλο.
6: Ναι.
1: Εγώ είμαι από πάνω, από το βουνό, από το Πήλιο.
6: Από τον Άγιο Μπλάσιο είμαι.
1: Δεν είσαι μέσα από το Βόλο, ρε φίλε.
6: Εκεί γεννήθηκα, στο Βόλο.
1: Εντάξει, δεν έχεις σπίτι παππούς, γιαγιά και μπαμπάς.
6: Έχω.
1: Είδες λοιπόν, άρα η ρίζα εκεί πάει. Τέλος, ό,τι άλλες.
6: Άλλο θέλω.
1: Απέναντι είμαι εγώ, να ξέρεις.
6: Ξέρω που είσαι, ξέρω που είσαι. Που βάζει, είμαι μεγάλος, 67, δεν είμαι μικρός. Να ρωτήσω δύο ερωτήσεις θέλω. Η μία είναι αν θα πάνε μέσα φυλακή οι κύριοι που τα πάγαν και να επιστρέψουν τα λεφτά. Αν θα φύγει το ΚΙΣ μέσα από το Υπουργείο Παιδείας.
1: Ο πρώτος σκοπός μου δεν είναι να βάλω φυλακή εγώ. Ο πρώτος σκοπός είναι να πάρω τα λεφτά πίσω τα μέρα στους Έλληνες και μετά να μπουν φυλακή. Ναι. Το να τους βάλω φυλακή δεν μου λέει, ακούστε λίγο. Είναι αυτή η διαφορά σε σχέση με τα επιχειρήματα της ελληνικής λύσης με τους υπολείπους. Έτσι. Δεν είναι δυνατόν να λέμε έτσι, να τους βάλω φυλακή απλά. Εγώ λέω, θα πάρω τα λεφτά και θα μπουν φυλακή. Ιεραρχία. Για το άλλο, να ξέρετε κάτι, δεν είναι υποχρεωτικό να είναι μέσα στο Υπουργείο Παιδείας. Δεν υπάρχει νόμος. Το ότι είναι μέσα στο Υπουργείο Παιδείας, κάποιοι το επιβάλλουν. Α, θα κοιτάξουμε να μην το επιβάλλουν. Το Υπουργείο Παιδείας είναι Υπουργείο Παιδείας. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή, τα αυτονόητα δεν είναι να τα συζητάμε, ρε παιδιά. Δεν είναι να συζητάμε μεταξύ μας τα αυτονόητα. Και εσείς, κάποιοι από εσάς, όχι εσείς ο κύριος, ψάχνετε να βρείτε εχθρούς. Δηλαδή φταίνε αυτοί, φταίνει οι άλλοι, ο ένας είναι αυτό. Εδώ για μένα λένε ότι είμαι Εβραίος. Α, βγάλει τώρα άκρηση. Ναι ρε παιδί, μην γελάτε. Ότι η σύζυγός μου είναι Γερμανοεβραία. Ότι η μάνα μου είναι Εβραία, ο πατέρας μου είναι Εβραίος. Όλοι είναι Εβραίοι. Τους φταίνουν οι Εβραίοι. Δεν σου φταίνουν οι κακοί Έλληνες. Δηλαδή ο Φιάλτης δεν ήταν Εβραίος. Έλληνας ήταν, τι να κάνουμε τώρα. Οι προδότες στην ελληνική ιστορία και στο Βυζάντιο δεν ήταν Εβραίοι όλοι. Ήταν και Έλληνες. Γιατί ψάχνετε να βρείτε, ρε παιδιά, είναι η δικαιολογία του αποτυχημένου. Ψάχνει πάντα να βρει στους άλλους την ευθύνη. Όχι, εμείς φταίμε. Οι Έλληνες. Και ο Τούρκος ήταν ο προδότης, οι Έλληνες φταίμε τώρα αν έχουν τον προδότη. Κατάλαβες τι εννοώ. Φτάνει πια, κουράστηκα. Τελειώσαμε. Πάμε. Αύριο. Τρίτη.
0: Αύριο Τρίτη.
1: Μάχη το πρωί, Αθήνα.
0: 12.
1: 12 έχουμε πολλά να πούμε αύριο.
0: Στις 12.
1: Πάρα πολλά. Το βράδυ Blue Sky στο Λιάρο 10 η ώρα. Τετάρτη πρωί στο Μέγκα. Και Πέμπτη στη Βουλή. Αλλά Τετάρτη πρωί και λαϊκή έχουμε. Έτσι και Πέμπτη πρωί.
0: Θα προηγηθεί και λαϊκή.
1: Και λαϊκή. Πάντα προηγείται η λαϊκή. Είναι το λαϊκό ρεπερτόριο. Προηγείται του έντεχνου.
0: Σας περιμένουν. Έχουμε εδώ μηνύματα από διάφορες λαϊκές.
1: Ναι,
0: ελάτε και από εδώ, ελάτε και από εκεί. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Θα το ακούσουμε. Με το τραγούδι θα κλείσουμε. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Μένετε εδώ, ακούτε το τραγούδι. Ούτως ή άλλως έχουμε πολλά πολλά αιτήματα μέσα από τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι.

0: Focus με τον Βελόπουλο. Καθημερινά στις 11, μία ώρα γεμάτη επικαιρότητα μέσα από την πολιτική ματιά του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης.
1: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
5: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
6: Να μας κρατήσουν και σερ, για άλλη την ημέρα.
7: Και μένα μια ξαπλώστρα.
8: Μακριά από σας.
9: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
10: Παιδιά, χαλαρώστε. Έρχεται μέχρι να φτάσετε.
11: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
12: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
13: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
11: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
14: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
15: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
16: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς. Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
19: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
18: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
19: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
18: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
19: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
20: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτσι.

πούμε καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 20 Ιουλίου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Δροσερή εβδομάδα εύχομαι, γιατί ξεκινήσαμε με καύσωνα δροσερή. Με υψηλές θερμοκρασίες θα φύγουμε και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Αλλά από Τετάρτη βράδυ, από Πέμπτη, αναμένεται να έχουμε αυτήν την δροσιά, την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και μια σταδιακή αλλαγή του καιρού. Μια υπομονή θα πρέπει να κάνουμε μέχρι την Τετάρτη, οπότε να φύγει αυτό το κύμα ζέστης. Εντάξει, αναμενόμενο μέσα καλοκαιριού, λογικό να συμβαίνουν να έχουμε αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες. Σήμερα έως και 41 βαθμούς Κελσίου θα δούμε, και στην Θεσσαλονίκη υψηλές θερμοκρασίες. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο 32 δείχνει το θερμόμετρο.

γιορτή νομίζω του προφήτη Ηλία σήμερα. Ηλιάνα, ο Ηλίας, χρόνια πολλά να είστε γεροί και δυνατοί. Τύχη σε κάθε περίπτωση σας εύχομαι. Δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε ενημερωθεί για κάποια φωτιά σήμερα στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Συνολικά μέσα σε 24 ώρες 37 οι φωτιές αγροτοδασικές πυρκαγιές που ξέσπασαν σήμερα σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκεται μεγάλο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένου και του Κιλκής και της Θεσσαλονίκης, στα ύψη βέβαια και το πολιτικό θερμόμετρο. Θα τα πούμε κατά την διάρκεια της εκπομπής σε κάθε περίπτωση. Υπενθυμίζουμε ότι σήμερα 20 Ιουλίου είναι η επέτειος, η μαύρη αυτή επέτειος. Έχουν συμπληρώνονται φέτος 52 χρόνια από την τουρκική, από την βάρβαρη τουρκική εισβολή στην Μεγαλόνησο. Με μια Άγκυρα που δεν σταματά τις προκλήσεις και επανέφερε για μια ακόμη φορά το θέμα της τουρκικής μειονότητας στην Θράκη μας. 69-07-483-484 μέσω Viber τα μηνυματάκια σας. Εδώ στην Δέσποινα από Αθήνα που μας ακούει, ο οδηγός ταξί, η αγαπημένη μας, ο Πασχάλης εδώ. Δεν ξεχνώ, πώς να ξεχάσεις, Πασχάλη, σαν σήμερα μου γράφει ο Δημοσθένης, η εισβολή του Ατήλα στην Κύπρο το 1974. Μαύρη μέρα, μαύρη επέτειος. Για τον πρόεδρο ρωτάτε, ναι, θα είναι και στο ραδιόφωνο αύριο στο Μάχη και στην Βουλή την εβδομάδα αυτή και τηλεοπτικά θα τον δούμε, γεμάτο το πρόγραμμα και την εβδομάδα που ξεκίνησε. Οι δίθεν δημοκράτες πούλησαν την Κύπρο γιατί τους υποσχέθηκαν την εξουσία της Ελλάδος και όπως ξέρετε έχουμε πολλούς πρόθυμους που κάνουν τα πάντα, υπενθυμίζει ο Σάκης.

Στα ύψη λοιπόν η θερμοκρασία, στα ύψη και το πολιτικό θερμόμετρο. Αυτό το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ παραμένει στην κορυφή της αντιπαράθεσης με τον Πρωθυπουργό. Είδαμε χθες και την κυριακάτικη ανασκόπηση, αυτό το μάζεμα στο οποίο μας έχει συνηθίσει κάθε Κυριακή, μέχρι να έρθει βέβαια και η ώρα των διακοπών, γιατί θα κάνει οι διακοπές, δεν μπορεί. Μην κοιτάζετε εσείς, εμείς που δεν μπορούμε να ξεμητήσουμε. Το θέμα είναι ότι

Συνεχίζεται αυτό το αφήγημα ότι όλα καλά καμωμένα έγιναν και γίνονται. Συνεχίζουν να μιλούν και για ανάπτυξη και για οικονομία και για μεταρρυθμίσεις όσον αφορά το σκάνδαλο του ΕΠΚΕΠΕ από την προηγούμενη εβδομάδα. Είχε περάσει στην αντεπίθεση, οπότε το αποτελείωσε στην χθεσινή ανάρτηση. Εκεί που στρέφουμε το ενδιαφέρον είναι η αρχιοθέτηση των 9 υποθέσεων και όχι οι νέες διώξεις. Από ουσία 0. Με λίγα λόγια, αυτό που προσπαθούν να μας περάσουν είναι ότι αυτή η κυβέρνηση παράγει έργο. Έχουμε αποτέλεσμα. Το οποίο κατά ένα περίεργο λόγο δεν μπορούμε να το δούμε εμείς στην καθημερινότητά μας. Μας λέγαν για αυτό το δεκάλεπτο στην Αμόλυβδη, πάει, εξανεμίστηκε 90 πλάς το πετρέλαιο. Η όποια μείωση έχει εξαφανιστεί, δεν την είδαμε. Και μάλιστα είναι αυτή η εφιαλτική αύξηση της τιμής των καυσίμων τη στιγμή που κατά παράδοση κορυφώνεται αυτή η όποια έξοδος των εκδρομέων. Αν κάποιος μπορούσε, έκανε οικονομίες κατά τη διάρκεια της χρονιάς, να κάνει κάποιες ολιγοήμερες διακοπές, τοποθετείται εκεί μέσα Ιουλίου, αρχές Αυγούστου μέχρι τον 15 Αύγουστο, και βλέπουμε τώρα λοιπόν πως όλη αυτή η ιστορία με τον πόλεμο που ξεκίνησε από την Μέση Ανατολή, με την κατάρρευση της συμφωνίας, έχει φτάσει στο σημείο να αδειάσει τα πορτοφόλια των οδηγών, τα ρεζερβουάρ να παραμένουν άδεια και με την Αμόλυβδη να φλερτάρει εκεί στα 2 ευρώ, 2,20 στα νησιά. Το θέμα είναι ότι αναλυτές βλέπουν ότι δεν θα σταματήσει εδώ και ότι θα συνεχίσει αυτή η ανωδική άνοδος της τιμής του πετρελαίου. Πάμε πάλι προς τα 100.

Για την στεγαστική κρίση μου γράφετε, εννοείται πως συνεχίζεται και όλη αυτή η ιστορία με τα ακριβά ενίκια, αλλά και με το γεγονός ότι ξεσπιτώνουν τους Έλληνες πολίτες και δεν λέει, δεν έχει τελειωμό, πραγματικά δεν έχει τελειωμό αυτός ο εφιάλτης που ξεκίνησε πριν από χρόνια.

Από Ελλάδα θέλω να μου στείλετε τιμούλες από βενζίνη, αμόλυβδη. Καλά να περάσουν όλοι όσοι κατάφεραν να ταξιδέψουν, να κάνουν διακοπές. Χρόνια πολλά από το Βαλεντινάκι για εσάς που γιορτάζετε σήμερα, του Προφητηλία. Από το Κυλκής μας ακούτε, με λίγα λόγια μαλώνουν τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράχια πάντα, αγαπημένοι μου. Αυτή η κυβέρνηση παράγει σκάνδαλα, μας υπενθυμίζει ο Απόστολος. Εξαιρετική απόδοση, να σε καλά και εσύ, Απόστολε μας. Από τον Βαγγέλη, από την Ελβετία μας ακούει, και στην Θεοδώρα μας τους χαιρετισμούς του. Πολλά μηνύματάκια. Έχει φύγει ο Πρόεδρος, ο Κυριάκος Βελόπουλος δεν είναι εδώ στο στούντιο, ολοκληρώθηκε η εκπομπή του, οπότε θα περιμένετε την επόμενη εβδομάδα αν θέλετε κάποιο ερώτημα να του θέσετε. Άλλωστε είναι από τους μοναδικούς πολιτικούς αρχηγούς που ανοίγει γραμμές και αφιλτράριστα βγαίνετε στον αέρα χωρίς να τσεκάρουμε ποιος είστε, από πού είστε, τι θέλετε, και όλα ακούγονται κατευθείαν στον αέρα. Δεν έχει τέτοια προβλήματα ο Πρόεδρος. Από τις Πέτσες μας ακούτε, σας ευχαριστούμε πολύ. Στην Βέρεια τους χαιρετισμούς μας. Η Λάρισα είναι επίσης εδώ. Λάρισα, έχουμε την συνέχιση της δίκης, αλλά μία δίκη για τα Τέμπη, για το έγκλημα των Τεμπών, που δεν λέει να προχωρήσει, να πάει μπροστά, με διακοπές και πάλι σήμερα με εντάσεις. Πραγματικά με τους συγγενείς να έχουν φτάσει στα όρια τους, να μην βλέπουν πράσινο φως, να περιμένουν εδώ και χρόνια ώστε να φτάσουν σε ένα σημείο και να πούν ναι, προχώρησε, έχουμε κάποιο αποτέλεσμα, διακοπές, εντάσεις και πάει λέγοντας. Απίστευτη ταλαιπωρία για αυτούς τους ανθρώπους, πραγματικά.

ακριβώς ρωτάτε, Βασίλη, δεν μπορώ να καταλάβω που έχει να κάνει με την πνευματική γραφή και την ιδεολογία. Καλημέρα και στον 527. Η κυρία Ελισάβετ εδώ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Η Θάλια επίσης. Ναι, δεν πρόλαβα να το δω το μηνυματάκι, να το μεταφέρω μάλλον στον Πρόεδρο Θάλια. Για την Κύπρο μας και την μαύρη σημερινή μέρα, πολλά πολλά μηνύματα. Θα μείνουμε στο θέμα, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Η Γιάννα μας ακούει από την Κομοτηνή. Τους χαιρετισμούς μας στην κυρία Θεοδώρα. Εσείς που μας στέλνετε από νησιά, εύχομαι να είστε σε περίοδο διακοπών και να το ευχαριστηθείτε. Προσοχή μόνο με τον ήλιο, έτσι. Η Vulcom είναι κοντά μας με μια νέα συμφέρουσα προσφορά και τη λέξη κλειδί φοιτητής φοιτήτρια, κώδικο Focus FM 103,6. Για εσάς που είστε φοιτητές, αν σπουδάζουν τα παιδιά σας, αν κάνουν το μεταπτυχιακό σας, σας αφορά αυτή η προσφορά με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες. Αφορά το πρόγραμμα ρεύματος με τιμή λοιπόν για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 ευρώ ανά κιλοβατόρα και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάντε τα κουμάντα σας, απευθυνθείτε στην Vulcom που κάθε τόσο ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές ρεύματος και αερίου. Καλέστε τώρα στο 2310-208-808 για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά.

εβδομάδα ήταν σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου άνδρα. Είχε ανατροπεί το σκάφος, είχε ανατραπεί το σκάφος το οποίο επέβαινε μαζί με την σύζυγό του εκεί στην θαλάσσια περιοχή του ποταμού Θεσσαλονίκης. Χθες βρέθηκε μία σωρός στον Κορινό Πιερίας. Μαθαίνουμε λοιπόν τώρα ότι ταυτοποιήθηκε και ανήκει δυστυχώς στον 69χρονο άνδρα. Τραγικό τέλος είχε και αυτή η υπόθεση εξαφάνισης. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, αγαπημένοι μου, και επιστρέφουμε σύντομα μετά τις διαφημίσεις.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινγκ εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
5: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Casino Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
6: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
7: Και?
6: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
7: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
6: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουνε και σου προσφέρουνε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Επιστρέψαμε, αγαπημένοι μου, δεύτερο μέρος της εκπομπής εδώ στον Focus FM στους 103,6 από την Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας, την πανέμορφη Δέσποινα Μποτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Καλή εβδομάδα σε όλους, χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Στον Ηλία, στην Ηλιάνα, να είστε καλά, γεροί και δυνατοί. Μέση Ανατολή διευρύνονται, συνεχίζονται οι επιθέσεις. Το στενό του Ορμούς φλέγεται ξανά. Συνεχίζει την άνοδο το πετρέλαιο. 4 τάνκερ, μαθαίνουμε, ελληνικών συμφερόντων δέχθηκαν πλήγματα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Με καύσωνα, είπαμε, ξεκίνησε η εβδομάδα με υψηλές θερμοκρασίες. Δευτέρα 20 Ιουλίου, μια μαύρη μέρα, δεν ξεχνάμε. Συμπληρώθηκαν 52 χρόνια από την ημέρα της τουρκικής εισβολής. Από την ημέρα που οι τουρκικές δυνάμεις αψήφισαν, παραβίασαν το πιο διεθνές δίκαιο και διχοτόμησαν το πανέμορφο νησί. Σαν σήμερα λοιπόν, πριν από 52 χρόνια, ξημέρωσε μια μέρα που άλλαξε τα πάντα για την Μεγαλόνησο. Πάμε ευθύς αμέσως να καλωσορίσουμε τον διδάκτορα κοινωνικών και πολιτικών επιστημών, τον αρθρογράφο και συγγραφέα, τον κύριο Θεοφάνη Μαλκίδη. Είναι χαρά μας που είστε κοντά μας, κύριε Μαλκίδη. Τι κάνετε?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα από την ημικατεχόμενη Λευκωσία, εδώ που, όπως το γράφει ο Ελίτης, είναι η περίληψη πολλών Ελλάδων μαζί. Και ο έτερος νομπελίστας ο Σεφέρης λέει ότι λειτουργεί το θαύμα ακόμα. Εκεί λοιπόν πρέπει να σταθούμε, ότι η αντίσταση του ελληνισμού βρίσκεται εδώ στην Κύπρο.
0: Πώς είναι το κλίμα σήμερα?
1: Κοιτάξτε, κάθε 20 Ιουλίου, αλλά και όχι μόνο, γιατί λησμονούμε το δεύτερο Ατήλα, ο οποίος ξεκίνησε παραμονή του 15 Αυγούστου 1974, είναι μια μέρα η οποία αφορά όλον τον ελληνισμό, όχι μόνο τον εδώ, της Κύπρου, αλλά και όλον τον ελληνισμό, μια και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι εκτός από τους προδομένους αδελφούς μας εδώ στην Κύπρο, προδόθηκε και ο ελληνισμός, ο οποίος έφυγε είτε από την Κρήτη, είτε από την Αθήνα, ή τέλος πάντων αυτός ο οποίος θεώρησε ότι η Κύπρος δεν είναι μακριά. Και επειδή υπάρχουν ακόμα ανοιχτές οι πληγές και τα τραύματα του ελληνισμού εδώ, είτε λέγονται αγνοούμενοι, είτε λέγονται άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα, είτε λέγονται πρόσφυγες οι οποίοι δεν έχουν επιστρέψει, ή ακόμα και αυτό το οποίο βρίσκεται στο πενταδάχτυλο απέναντί μου, το ότι η ευτυχία να λες είμαι Τούρκος, που υπενθυμίζει, υπομνίζει και επιβεβαιώνει την τουρκική εισβολή και κατοχή, την οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ.
0: Ναι, σε κάθε περίπτωση, και όπως προαναφέρατε, οι αγνοούμενοι είναι πραγματικά η πιο τραγική συνέπεια της τουρκικής αυτής της βάρβαρης εισβολής. Είναι όλοι αυτοί οι συγγενείς, οι απόγονοί τους που ψάχνουν μέχρι και σήμερα, που δεν έχουν μάθει κάτι, το παραμικρό.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί πέρα από το πολιτικό ζήτημα, πέρα από τις οποιοσδήποτε λύσεις, για μένα παράδεκτες, μια και εισάγουν το ρατσισμό και επιβεβαιώνουν την εισβολή και τα τελεσμένα της κατοχής, δηλαδή με διζωνική ή δικοινοτική ομοσποδία, όπως δυστυχώς προτείνεται, αφορά και ένα ανθρωπιστικό ζήτημα, το οποίο εμπεριέχει, αν θέλετε, τη μήτρα, τον πυρήνα της τουρκικής εισβολής και των προβλημάτων και της τραγωδίας που προκάλεσε. Και μάλιστα εξ αυτών αρκετοί, όχι μόνο παρέμειναν εχμάλωτοι σύμφωνα με πληροφορίες που είχαμε μέχρι πρόσφατα στις τουρκικές φυλακές, όχι μόνο βιάστηκαν, και δυστυχώς αυτοί οι βιασμοί δεν αναφέρθησαν ποτέ, αλλά η Τουρκία μέχρι σήμερα αρνείται να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία για αυτούς τους ανθρώπους, έτσι ώστε ακόμα και μισό αιώνα μετά, θάβοντας ένα οστό, θάβοντας ένα κομμάτι από τα ρούχα που φορούσε αυτός ο Έλληνας, δυστυχώς δείχνει και το πραγματικό της πρόσωπο απέναντι όχι μόνο στο δίκαιο, αλλά και στην ιστορία και στον άνθρωπο.
0: Ναι. Εννοείται πως η Κύπρος, η Ελλάδα δεν ξεχνά αυτήν την βάρβαρη εισβολή. Τιμέ σήμερα για τους ήρωες. Βέβαια, την ίδια ώρα έχουμε και στα κατεχόμενα τα προκλητικά πανηγύρια, έχουμε την παρέλαση. Όλο αυτό δυναμητίζει και άλλο την ατμόσφαιρα.
1: Δεν έχετε αδικό, επειδή περάσανε τα τουρκικά αεροσκάφη από τον εναέριο χώρο, δυστυχώς, ναι, παραβιάζοντας για ακόμη μια φορά το χώρο κυριαρχίας Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως παραβίασαν για ακόμα μια φορά τα θαλάσσια ύδατα. Για ακόμα μια φορά αυτή η πρόκληση, η οποία σχετίζεται με την επιβεβαίωση και την υπενθύμηση εισβολίας, ότι πρέπει δηλαδή ακόμα και στον τελευταίο Έλληνα και στην τελευταία Ελληνίδα να αποτιστεί η πεποίθηση, η βεβαιότητα ότι αυτό το νησί είναι τουρκικό, ότι δεν πρόκειται ποτέ να απελευθερωθεί. Και δυστυχώς με την ανοχή, η συνέργεια, πείτε το όπως θέλετε, μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε λέξη από το πλούσιο ελληνικό λεξιλόγιο, ο ελληνισμός αποδέχεται αυτή την κατάσταση με τον έναν με τον άλλον τρόπο, ακόμα και όταν τα εγκλήματα συνεχίζονται, γιατί δεν σταμάτησαν το 1974 με τον πρώτο ή δεύτερο Ατύλλα, συνεχίστηκαν με τη δολοφονία του Θεόφιλου Γεωργιάδη, συνεχίστηκαν με τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού, που συμπληρώνονται 30 χρόνια. Καταλαβαίνετε
0: πρόσφατα,
1: πάρα,
0: ναι,
1: πολύ καλά,
0: ναι,
1: ότι η Τουρκία θέλει να υπενθυμίζει κάθε δευτερόλεπτο ότι αυτή η κατάσταση δυστυχώς είναι παντοτινή.
0: Ο Ερντογάν δεν θα δώσει το παρόν, δεν θα παραστεί σε αυτές τις εκδηλώσεις, τις ντροπής,
1: ναι,
0: να τις πούμε έτσι.
1: Τον Υπουργό Άμυνας, ο οποίος, ναι, έκανε, ναι, τις αντίστοιχες προκλητικές δηλώσεις, την ίδια στιγμή που εμείς αποτείαμε φόρο τιμής στον τύμβο της Μακεδονίτσας, που είναι καλό κάθε Έλληνας, κάθε Ελληνίδα να τον επισκεφτεί, γιατί θεωρώ, είμαι βέβαιος, είμαι σίγουρος, ότι εκεί βρίσκονται πολλές απαντήσεις στα ερωτήματα που έχει ο ελληνισμός για το μέλλον του, τη συνέχεια και την επιβίωσή του.
0: Ναι. Και όσον αφορά εδώ στα δικά μας, βλέπουμε ότι συνεχίζουν τις προκλήσεις, αυτό το αφήγημα περί τουρκικής μειονότητας στην Θράκη, τώρα με αφορμή την αναστολή δημοτικών σχολείων.
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο, και να προσθέσω σε αυτό το οποίο λέτε και το γεγονός ότι δεν επιτρέπεται, για παράδειγμα, με, ναι, την ανοχή της Ελλάδας να ασκούν το δύσκολο επάγγελμα οι Έλληνες αλλοί στο θρακικό πέλαγος, δηλαδή.
0: Άλλο μεγάλο θέμα, βέβαια.
1: Προφανώς, ναι, η Τουρκία θέλει να έχει μια παρουσία, είτε αυτό το οποίο αναφέρατε εύστοχα σε ό,τι αφορά τη μετατροπή, η ονομασία των μουσουλμάνων συμπολιτών μας ως Τούρκους, ή ακόμα και την παραβίαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίωμα και κάθε έννοιας άσκησης του επαγγέλματος, που έτσι κι αλλιώς είναι δύσκολο των Ελλήνων αλλιέων, παραβιάζοντας οι Τούρκοι αλλιές συνοδεία τουρκικής ακτοφυλακής και τουρκικού πολεμικού ναυτικού, τα χωρικά μας ύδατα, ακόμα και πυροβολώντας, προκειμένου να δημιουργήσουν ζήτημα και φυσικά να παραβιάσουν κάθε ασφάλεια, κάθε κυριαρχία στα θαλάσσια χωρικά μας ύδατα.
0: Και φυσικά προς ολοταχώς για γαλάζια πατρίδα. Δεν είναι τώρα, είναι λίγο αργότερα. Το θέμα είναι ότι την έχουμε μπροστά μας με νόμο αυτήν την φορά, με ό,τι συνεπάγεται για το μέλλον της χώρας μας, κύριε Μαλκίδη.
1: Το είναι γνωρίζετε καλά, έτσι κι αλλιώς η πρόκληση και ο επεκτατισμός είναι καθημερινότητα για την Τουρκία. Ωστόσο, από την άλλη, πρέπει να κατανοηθεί από τον ελληνισμό σε Ελλάδα, Κύπρο και Διασπορά ότι η πολιτική των ήρεμων νερών δεν οδηγεί πουθενά. Αντιθέτως, οδηγεί στην αδιφάγο κατάσταση, η οποία τη ζήσαν όλοι οι άνθρωποι, όλος ο πλανήτης, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου κάποιοι πίστευαν ότι ταΐζοντας το ναζιστικό φασιστικό τέρας θα χορτάσει, και έτσι λοιπόν δεν θα θέλει ούτε Ελλάδα, ούτε οποιασδήποτε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι νομίζουν τώρα ακόμα και οι Έλληνες, ακόμα και οι Ευρωπαίοι, τουλάχιστον ανεχόμενοι αυτή την κατάσταση του αφηγήματος γαλάζιας πατρίδας και του τουρκικού επεκτατισμού.
0: Ναι, και βλέπουμε ότι από Ευρώπη κυρίως δεν κουνιέται φύλλο προς αυτήν την κατεύθυνση.
1: Ναι,
0: όλα καλά καμωμένα.
1: Επειδή
0: είδαμε και τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Βλέπουμε ότι Μπαλατζάρη άψογα και πατά σε δύο βάρκες πάντα, ανέκαθεν ο Ερντογάν.
1: Ναι, και από την άλλη πλευρά εφαρμόζονται κοινικά ομά ψυχρά συμφέροντα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το δίκαιο προφανώς. Και δευτερευόντως, επειδή η Ευρώπη ακούγεται πάρα πολύ, να σας πω παραδείγματα, επειδή γνωρίζω ανθρώπους εδώ όπου έχουν καταπατηθεί οι περιουσίες τους, όταν πάνε λοιπόν να εφαρμοστούν αυτές οι αποφάσεις των ευρωπαϊκών δικαστηρίων, οι Ευρωπαίοι είτε κοιτάνε αλλού είτε κάνουν business με την Τουρκία. Συνεπώς, δεν πρέπει να μιλάμε για δίκαιο αλακάρτ, αλλά για εφαρμογή του δικαίου πλήρως, ενιαίως και αδιαιρέτως. Δεν μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις για τις ελληνικές παρουσίες που έχουν καταπατηθεί εδώ και 52 χρόνια, ή για τους αγνοούμενους ή για τους πρόσφυγες, προκειμένου να απαιτηθεί τουλάχιστον να υλοποιηθεί μια λύση σαλαμοποίησης, όπου δεν θα φύγουν οι έπικοι. Δεν θα φύγει ο τουρκικός κατοχικός στρατός, αλλά αντιθέτως το 37% της κατοχής Κύπρου θα επεκταθεί και στο υπόλοιπο ελεύθερο κομμάτι.
0: Είναι αυτό που λέτε, ότι στρέφουν αλλού το βλέμμα και σε κάθε περίπτωση, όπως έχετε και εσείς γράψει, επιχειρείτε ένα ξέπλυμα της Τουρκίας σε κάθε περίπτωση.
1: Ναι, είναι το πλυντήριο, είτε λέγεται ΝΑΤΟ, το οποίο Μακρόν το ονόμασε κλινικά νεκρά, αλλά βλέπω ότι δεν τραβάει την πρίζα για να γίνει και οριστικά νεκρό, είτε λέγεται αυτός ο περίφημος πρέσβης της Αμερικής στην Άγκυρα που λειτουργεί ως dealer τουρκικών συμφερόντων, είτε ο γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο οποίος είναι προαγωγός της Τουρκίας στη Δύση, είτε ακόμα και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, που εδώ πέρα υπάρχει μια παράνοια. Την ίδια στιγμή που ο ΟΗΕ υποτίθεται προβάλλει τη λύση για την Κύπρο, την ίδια στιγμή ο γραμματέας, λες και προσωποί κάνουν μια μπάντα ενός τσίρκου, λέει ότι δέχομαι το βραβείο του Κεμάλ. Δηλαδή πραγματικά είναι εντυπωσιακό.
0: Ναι, ναι. Άρα τι ακριβώς μας λένε, τι προσπαθούν να... Μάλλον εμείς γνωρίζουμε, το θέμα είναι αυτοί που πρέπει να τα δουν, δεν τα βλέπουν.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Στο Κράν Μοντανά, όταν πήγαν να κάνουν τις συνομιλίες πριν λίγο καιρό για την υποτιθέμενη λύση του Κυπριακού, ανάμεσα στην νομιμοποίηση του κατοχικού ηγέτη, δηλαδή της μαριονέτας του Ερντογάν, ήταν και οι δολοφόνοι του Σαντ και του Σολομού. Δηλαδή με αυτούς θα κάνουμε λύση και θα διαπραγματευτούμε, αν είναι δυνατόν.
0: Δυστυχώς. Θα μείνετε αρκετές ημέρες στην Κύπρο, κύριε
1: Μαλκίδη. Ναι, είμαι εδώ για ακόμα μια φορά για τις εκδηλώσεις και είναι και μια ευκαιρία, αν θέλετε, να ανανεώσω αυτή την πεποίθηση που έχω για το γεγονός ότι εδώ αναπνέει πραγματικά ο ελληνισμός. Είναι πολύ δυνατά τα αισθήματα και τα συναισθήματα που μπορείς να νιώσεις στην Κύπρο, άσχετα αν προσπαθούν είτε εδώ είτε στον ελλαδικό χώρο αυτά να τα υποσκάψουν και να τα υπονομεύσουν, θεωρώντας ότι η μοναδική λύση είναι να τα βρούμε με τον εισβολέα και τον κατακτητή. Η μοναδική λύση εδώ και αιώνες για τον Έλληνα ήταν η αντίσταση, η ελευθερία και ο αγώνας. Πραγματικά αυτό είτε λέγεται νέος άνθρωπος, είτε λέγεται συγγενής αγνοούμενου, είτε λέγεται άνθρωπος που αγωνίστηκε για την ελευθερία προδομένος το 1974, είναι κοινή πεποίθηση ότι ο ελληνισμός είναι ενιαίος και αδιαίρετος από τη Λευκωσία μέχρι την Κερίνια και από την Αθήνα μέχρι τον Εύρο.
0: Την αγάπη μας στην Κύπρο, η σκέψη μας σήμερα αυτή τη μαύρη μέρα είναι μαζί με όλους τους.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που...
0: Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Μαλκίδη. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Γεια σας. Focus 103,6.

Ήταν, είναι και θα είναι παράνομη εισβολή. Είναι έγκλημα πραγματικά αυτό που έγινε στην αγαπημένη μας Κύπρο και ποτέ, μα ποτέ δεν θα γίνει κανονικότητα σε καμία περίπτωση.

Είχατε και κάποιες ερωτήσεις για τον κύριο Μαλκίδη. Δυστυχώς δεν τα είδα τα μηνυματάκια. Πολλά συγχαρητήρια για την στάση του κυρίου Μαλκίδη. Μου γράφετε, στέλνετε. Ο Στέφανος είναι σε άδεια. Έχει άδεια από σήμερα να ξεκουραστεί. Στον Πειραιά μου λέτε 1,94 ή 95 οκτανίων. Ενισχυμένα, αλλά το πρατήριο είναι ακριβό και αξιόπιστο σε κάθε περίπτωση, γράφει ο Δημοσθένης.

για το Μουντιάλ, λέει, για το Μουντιάλ νομίζω δίκαια χθες κέρδισε. Ήταν δυνατή στο παιχνίδι σε κάθε περίπτωση. Εγώ Αργεντινή ήμουν χθες, υποστήριζα, αλλά δεν. Ήταν και εκείνα τα δάκρυα του Μέση. Εν τω μεταξύ είχαμε και ένα απίστευτο περιστατικό κατά την διάρκεια πανηγυρισμών. Ένας 13χρονος σκοτώθηκε. Ανέβηκαν, σκαρφάλωσαν σε ένα συντριβάνι εκεί σε μια πόλη της Ισπανίας, κατέρευσε και είχαμε αυτό το τραγικό περιστατικό, έτσι επισκίασε τους πανηγυρισμούς. Σε κάθε περίπτωση, τι εννοείς? Ναι, εντάξει, οκ. Δεν γινόταν, όχι. Ναι. Αυτό ήταν. Πάει και τελείωσε. Κυρίες μου, το καταλάβατε? Μουντιάλ τέλος. Σε 4 χρόνια εδώ όλα ξανά. Έχω την εντύπωση ότι αυτή τη χρονιά δεν υπήρχε έτσι το ίδιο ενδιαφέρον από τον ανδρικό πληθυσμό. Ήταν το ίδιο, μήπως εγώ δεν το αντιλήφθηκα. Θυμάμαι παλιά, στα καταστήματα παντού, video wall, βγαίναν. Ορίστε. Οι ώρες, λες, ναι, άρα έχω δίκιο. Ναι.

και μήνυμα Μητσοτάκη για την Ισπανία. Λέει, ήταν η ομάδα που έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Απέδειξε ότι δεν αρκούν μόνο νηστάρα, απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία. Τι θέλει να πει? Ότι δεν είναι θέμα προσώπων και η πολιτική. Ναι. Η δουλειά σου, λέει, έχει αποτέλεσμα. Όχι το αν έχουμε star. Και από τη στιγμή που δουλίτσα γίνεται, σου λέει, όλα καλά.

Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια μας εύχεται ο Πασχάλη. Συνέχεια είναι εδώ με Γρηγόρη Σερέτη, κόντρα στο σύστημα, έτοιμος είναι να εισβάλλει στο στούντιο. Η Κύπρος είναι ελληνική, η Κύπρη είναι αδέλφια μας, μας υπενθυμίζει ο 221. Για ΛΟΑΤΚΙ, τι ακριβώς μας γράφει, Σάκη, δεν έχω καταλάβει.

Στην Βιωτία έχουμε μία πυρκαγιά σε εξέλιξη και η χαμηλή βλάστηση υπό έλεγχο η κατάσταση μέχρι στιγμής. Θα είναι, είπαμε, οι επόμενες τρεις ημέρες δύσκολες, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Προσοχή και στην θάλασσα, αρκούν 2-3 λεπτά πραγματικά για να χαθεί ο έλεγχος και να χαθούν ανθρώπινες ζωές. Πάλι θρυνήσαμε κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου λουόμενους που άφησαν τελευταία τους πνοή σε ελληνικές παραλίες. Τα μάτια σας 14 και εσείς οι συνοδοί στους μεγαλύτερους, στους ηλικιωμένους. Γιατί παρακολουθώ πολλούς που το χέρι είναι κολλημένο με το κινητό. Εντάξει, όταν η μανούλα και ο πατερούλης είναι κάποιας ηλικίας, δεν είναι κακό να έχουμε το βλέμμα, όπως επίσης για τα παιδιά εννοείται, αλλά και στους γονείς μας το ίδιο.

Στις καστανιές μου στέλνετε βιντεάκι, ένας χαμούλης, πολλές μεγάλες ατελείωτες ουρές και αναμονή βλέπω και καυγάδες, εντάξει, όπου υπάρχει ουρά, αναμονή, υπάρχει και ο εκνευρισμός. Να είστε καλά αγαπημένοι μου, σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα κοντά μας στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Από τη Δέσποινα Ποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη, ευχές για καλό μεσημέρι, την αγάπη μας, τα φιλιά μας. Έρχεται Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα εδώ, στον Focus FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml, 9x3 δώρο, 6,99.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
6: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
7: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
8: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
12: Αριστερά! Αριστερά!

0: Γιατί έπαιζα εκεί μικρός.
1: Γιατί έπαιζα εκεί μικρός.
0: Εκεί έχω χάψει γιαγιά και παππού.
1: Εκεί έχω χάψει
0: φωνή
1: και παππού.
0: Τα όνειρα ενός μικρού παιδιού.
1: Τα όνειρα ενός μικρού παιδιού.
0: Κι εγώ μικρός που ήμουν τότε.
1: Κι εγώ μικρός που ήμουν τότε.
0: Είπα αχ, Ελλάδα πότε.
1: Είπα αχ, Ελλάδα πότε.
0: Θα μεγαλώσω να στρατευτώ.
1: Θα μεγαλώσω να στρατευτώ.
0: Για το χαμένο αίμα να εκδεχθώ.

0: Άκουσε FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Ιωάννινα 98,4 στα Ιωάννινα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Υγεία πάνω απ' όλα σας εύχομαι. Καλοκαιράκι, οι περισσότεροι έχετε πάει στην παραλία σας, κάνατε τη βόλτα σας, κάνατε τα μπανάκια σας. Προφανώς δεν θυμάστε τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτή τη χώρα και επιτρέπετε σε κάθε πολιτικό τσαρλατάνο να σας κοροϊδεύει, να σας φτύνει στα μούτρα και να σας εκμεταλλεύεται. Γιατί το λέω χρόνια τώρα ότι θέλουν να χτίσουν ένα ιδιωτικό κράτος στο οποίο θα κάνουν κουμάντο οι ίδιοι χωρίς καν να σας υπολογίζουν. Αλλά τι μας λες βρε Γρηγόρη τώρα δευτεριάτικα? Τι μας λες μωρέ τώρα, ακόμα δεν ήπιαμε καφέ, ακόμα δεν ξυπνήσαμε, ακόμα δεν έχουμε πάρει μπρος. Νέα εβδομάδα, νέα μέρα, νέα ζωή. Έλα μωρέ και τι έγινε? Αυτή είναι η κατάσταση και το mood του νέου Έλληνα. Έλα μωρέ και τι έγινε? Και τι έγινε, θα καταλάβετε πάρα πολύ σύντομα ότι δεν θα υπάρχει τίποτα όρθιο. Αυτοί ήρθανε για να αφήσουνε καμένη γη. Ήρθανε για να εκμεταλλευτούνε ό,τι μπορούνε και να φύγουνε όταν θα έχουν κατακτήσει τα πάντα. Και φυσικά μπορούν και το κάνουν αυτό διότι υπάρχουν λοβοτομημένοι, διότι υπάρχουν όλοι αυτοί οι οποίοι τους το επιτρέπουνε. Διότι υπάρχουν συγκεκριμένα τσιράκια και συγκεκριμένα πιόνια που σας το παίζουν επαναστάτες, σας το παίζουν εθνοσωτήρες και ευεργέτες, ενώ στην πραγματικότητα είναι κάργα συστημική, όσα μπλουζάκια κι αν φορέσουν αντισυστέμικ. Είναι κάργα συστημική και είναι πάρα πολύ αυτή. Διότι καλός ή κακός, πρέπει να ανοίξετε τα μάτια σας και να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει. Πρέπει να δείτε το ότι όλοι αυτοί είναι ένα παρεάκι. Και το ότι υπάρχουν συμφέροντα και υπάρχουν φυσικά και συμφωνίες τις οποίες ποτέ δεν θα μάθουμε. Δεν βλέπετε το Μακάριο Λαζαρίδη? Έβγαινε στην τηλεόραση, έλεγε δεν υπάρχει ο ΠΚΠ σκάνδαλο. Δεν υπάρχει σκάνδαλο ΠΚΠ. Τώρα βγαίνει λέει ότι το σκάνδαλο στον ΠΚΠ ξεκίνησε επί ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Καλά ρε μεγάλε, εσύ δεν έλεγες ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο? Τώρα μας λες ότι ξεκίνησε όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Καμένος. Και δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας να σε καλέσει και να σου πει για έλα δω ρε, πώς γίνεται να δηλώνεις τέτοια πράγματα ενώ υπάρχει δικογραφία? Βγαίνει ο κάθε ανήξερος ή ο κάθε ανίκανος ή ο κάθε ανεγκέφαλος θα μπορούσα να πω στην τηλεόραση και δηλώνει ότι γουστάρει. Δεν είδατε που βγήκε η Αφροδιτούλα και έλεγε τις τρέλες της για τους αστυνομικούς? Ρε τι λέει ο ποινικός κώδικας, μπορείτε επιτέλους να πείτε στον κόσμο? Τι δικαιώματα έχει ο κόσμος, μπορείτε επιτέλους να το πείτε? Ή παίζετε κι εσείς το παιχνίδι σας? Ή παίζετε κι εσείς το παιχνιδάκι σας και απολαμβάνετε τη ζωούλα σας? Για βάλε να ακούσουμε τι έλεγε για το Σαμαρά η Αφροδιτούλα. Βάλε λέει την Αφροδιτούλα, με αυτό θα ξεκινήσει την εβδομάδα. Δώσε τι έλεγε για το Σαμαρά.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Πάμε, ακούστε τι λέει. Ο καταλληλότερος λέει πρωθυπουργός έλεγε, το 24 τα έλεγε αυτά. Είναι ο Σαμαράς και ο Καραμαλής. Ακούστε, δεν είναι τυχαία αυτά τα ηχητικά.
1: Καταλληλότερος αυτή τη στιγμή για το θεσμό αυτόν, τον ανώτατο πολιτιακό θεσμό.
2: Ποιος είναι?
1: Θα πρέπει να είναι κάποιος με ειδικό βάρος.
2: Δηλαδή πώς?
1: Άρα αυτή τη στιγμή θα διάλεγα μεταξύ του Αντώνη Σαμαρά ή του Κώστα Καραμαλή.
2: Μάλιστα.
1: Τελεία, παύλα, παράγραφος. Άρα αυτή τη στιγμή θα διάλεγα μεταξύ του Αντώνη Σαμαρά ή του Κώστα Καραμαλή. Άρα αυτή τη στιγμή θα διάλεγα μεταξύ του Αντώνη Σαμαρά ή του Κώστα Καραμαλή.
0: Για να μην αναρωτιέστε ποιους υποστήριζε και με ποιους ήτανε, έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε λίγο τι ακριβώς γίνεται, γιατί έχετε χάσει επεισόδια και δεν γνωρίζετε και δεν παρακολουθείτε και κάποιοι έχουν και άποψη χωρίς να έχουν ψαχτεί, χωρίς να έχουν επεξεργαστεί τις πληροφορίες. Ποιος Σαμαράς και ποιος Καραμαλής, αν είναι δυνατόν. Δεν μου λέτε από τα Τέμπη τώρα που το θυμήθηκα. Υπάρχουν κάποια ονόματα, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση. Ποια ήταν αυτά τα πρόσωπα τα οποία πήγαν και πληρώσανε μια εγγύηση τεράστια και γι' αυτό το λόγο δεν έχουν κανένα νομικό πρόβλημα? Ο άλλος έδωσε 550.000 ευρώ. Εγγύηση. Ποιος ήταν αυτός? Ήταν αδερφός μήπως από κάποιο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας? Μήπως εδώ πέρα πρέπει να το εξετάσουμε λίγο καλύτερα, το ποιοι δώσανε αυτά τα λεφτά και αν είχαν αυτά τα λεφτά, το πόθεν έσχεσαι, το έλεγξε η ΑΔΕ? Πού βρήκανε εσύ μισό εκατομμύριο για εγγύηση? Και περισσότερα φυσικά, 600 χιλιάρικα, πού τα βρήκαν όλα αυτά τα λεφτά? Τα είχαν στο λογαριασμό τους? Πώς τα δώσανε? Κύριε Πιτσιλή, κάνατε καμιά έρευνα? Βγάλατε καμιά ανακοίνωση αν έχετε ελέγξει αυτά τα πρόσωπα? Πού βρήκαν τα λεφτά? Δεν μπορώ να καταλάβω. Εκτός άμα υπάρχουν τόσοι εκατομμυριούχοι στην Ελλάδα. Δεξί και αριστερή το ίδιο μαγαζί, όλοι ένα παρεάκι είναι εδώ. Έγινε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ η Ρένα Δούρου. Ξεχνάτε ποια είναι η Δούρου? Ξεχνάτε τι είχε γίνει στο Μάτι? Ξεχνάτε το Ματθεόπουλο? Ξεχνάτε όλο αυτό τη συζήτηση με τον πραγματογνώμονα και τι θα γράψει την αναφορά του? Ξεχνάτε που έβγαινα και σας έλεγα ότι ΣΥΡΙΖΑ με Νέα Δημοκρατία έχουν ανταλλάξει την αθώωσή τους, η μισή για το Μάτι και άλλη μισή για τα Τέμπη? Γιατί όλοι είναι αθώοι. Και γιατί δεν βγάλαν σημουδιά? Γιατί δεν βγάλαν σημουδιά? Αντάλλαξε ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία την αθώωσή του. Και η μεν και η δε. Και έχει τον Γιώργο τον Παπανδρέου, ο μόνος που δεν έχει κατέβει ακόμα στην πολιτική. Βλέπουμε σαμαράδες έχουν επανέλθει. Ο Τσίπρας επανήλθε. Όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί έχουν επανέλθει. Ο Γιώργος ο Παπανδρέου που είναι? Που είναι? Αγωνίζεται για την κάναβη ο Γιώργος ο Παπανδρέου. Έτσι όπως τα ακούτε, πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας, αγωνίζεται για την κάναβη. Από ποινικοποίηση, λέει, της χρήσης κάναβης προτείνει ο Γιώργος Παπανδρέου. Ρε Γιωργάκη, πάρε κανένα ποδήλατο, ρε αδερφέ. Πάρε κανένα ποδήλατο και σε εκείνα να πούμε να κάνεις ποδήλατο. Πάρε και το βαρουφάκι από πίσω δικάβαλο. Βγάλε και τη σέλα και πηγαίνετε βόλτα. Φτάνει τόσο. Φτάνει, μας έχετε κάψει τον εγκέφαλο. Αν είναι δυνατόν. Εδώ η Ελλάδα καίγεται και ο άλλος μας λέει τι θα κάνουμε με την κάναβη. Ο Βαρουφάκης βγαίνει, λέει, δεν βρίσκω έκσταση. Είναι δυνατόν τώρα, είναι εικόνα αυτή? Εντάξει, και άλλοι μισοί μέσα στη Βουλή κρύβονται για όλη τη χρήση. Αλλά εσείς το έχετε παρακάνει. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα να ακούσουμε ένα ηχητικό, γιατί υπάρχουν πολλοί λουλουδάτοι, πολλοί ροσπάνθυρες, οι οποίοι έχουν και άποψη για την πολιτική. Αλλά τι άποψη? Βάλε να ακούσουμε λίγο το Χάρη Ρώμα. Βάλε τον Κωνσταντίνο από τον Κωνσταντίνου και Ελένης, να ακούσουμε τι λέει. Βάλε να γελάσει λίγο ο κόσμος. Βάλε το Ρώμα.
2: Γιατί ξέρετε τι θέλουνε οι αριστεροί νομεκλατούρα? Θέλουν να σε βρίζουν και εσύ να μην μιλάς. Μούγκα. Δεν είναι μόνο η καριέρα για τον Λάκη Λαζόπουλο.
3: Το κάτω δικαίωμά σου δεν είναι να μπορείς να πεις μια καλή. Δηλαδή πρέπει να πέσει όλη η αριστερή από πάνω.
0: Έδωσε συνέντευξη στην ομάδα αλήθειας.
2: Να θεωρείται η σύλληψη τρομοκρατών καλό?
4: Ωραία μας τα λέει ο Χάρης Ρώμας.
2: Είναι δικαίωμά μου. Δεν μπορείς εσύ να βγεις να με κλειδωρήσεις με τέτοιο χιδαίο τρόπο. Που πάνε και φωνάζουν έξω από τα δικαστήρια, αφήστε τους συντρόφους μας ελεύθερους. Αυτούς που κάψανε μια γυναίκα. Τα δέχτηκα πριν έρθω. Πολύ. Γιατί ξέρω ότι το επόμενο στάδιο είναι να γράψουν αυτοί οι λεγόμενοι haters, που δεν είναι και λίγοι, ο όχλος του διαδικτύου, αλλά και οι επώνυμοι άνθρωποι, το ότι, που είναι διαφορετικών πολιτικών αντιλήψεων, ότι ο Χάρης Ρώμας στην ομάδα αλήθειας. Το έχω υπόψη μου αυτό. Άρα γίνομαι κι εγώ ένας αλήτης, έτσι σε εισαγωγικά. Αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι τις θέσεις σου πρέπει να τις...
4: Όχι απλώς να τις υποστηρίζεις,
2: όπως το λες και μονά, με πάθος και θάρρος, και θα έλεγα ακόμη και να τις διατυμπανίζεις. Αφού τις πιστεύεις, δεν πρέπει να τις κρατάς μόνο για τον εαυτό σου. Ένας ενεργός πολίτης πρέπει τις θέσεις του, αν είναι θέσεις τεκμηριωμένες ή εν πάση περιπτώσει τις ενστερνίζεται πραγματικά, να μην τρέπεται για αυτές. Τις κρατάς μόνο για τον εαυτό σου. Ένας ενεργός πολίτης.
0: Άκου τώρα, ποιες είναι οι απόψεις?
2: Δεν πρέπει να τις κρατάς μόνο.
0: Δεν πρέπει να τις κρατάς για τον εαυτό σου, λέει, τις απόψεις σου, ο Χάρης ο Ρώμας. Μωρή κατά κουζίνα. Βάλε λίγο να ακούσουμε λίγο τι λέει η κατά κουζίνα για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ποιες είναι οι απόψεις της κατά κουζίνας για τον Άδωνη Γεωργιάδη? Ακούστε λίγο εδώ τι δεν τρέπεται να πει.
5: Ο Άδωνης Γεωργιάδης για μένα είναι ένα πρότυπο πολιτικού. Το λέω και το εννοώ. Γιατί είναι αποτελεσματικός σαν πολιτικός, όσο ελάχιστοι που έχουν

0: Πώς να τους ονομάσουμε, για πείτε μου. Πώς. Μήπως το κάνει για να πάρει κάνα ρόλο. Θυμάμαι που φώναζε στο επεισόδιο εμπρός πίσω. Ξεκάθαρα αυτό. Εμπρός πίσω, φίλοι μου. Έχουνε κάποιο είδους αρρώστια. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Βάλε ρε να ακούσουν έναν άρχοντα να ξεκινήσουμε να κάνουμε τις αναλύσεις μετά. Έχουμε να πούμε εδώ πέρα χίλια δυο πράγματα. Έχουμε να πούμε για τη Βασιλίτσα που περνάει σε άλλα χέρια. Έχουμε να πούμε για την Κύπρο. Έχουμε να πούμε που κατεβάσαν τη σημαία στη Θράκη. Έχουμε να πούμε σοβαρά πράγματα. Βάλε να ακούσουν λίγο τον άρχοντα να πάρουν δύναμη. Να ξεκινήσει εδώ πέρα η εβδομάδα δυναμικά. Δώσε λίγο τον αυγολέμονο το φίλο μου. Περαστικά στον αυγολέμονο και από το νοσοκομείο. Τα λέει έξω από τα δόντια.
1: Καλημέρα, σήμερα ήρθα να δω το φίλο μου τον Αυγολέμωνο σε ένα κέντρο αποκατάστασης εδώ στη Μαγούλα. Για πέσε Κώστα.
2: Γιατί πληγώνω και δεν σκοτώνται ποτέ. Τα γιούλια γιούν, αλλά τα βουνά μένουν. Γιατί εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν δύο είδων άνθρωπων. Αυτοί που χάπτουν μύγες και αυτοί που βγάζουν ξύλια από τις μύγες. Αυτοί που χάπτουν μύγες είναι εργαζόμενοι.
0: Ένας και μοναδικός. Λοιπόν, για να βάλουμε όμως τα πράγματα στη θέση τους, γιατί εδώ πέρα υπάρχουν κωμικοτραγικές καταστάσεις που δεν θα μάθετε από τα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Την 5η 16 Ιουλίου το 2026, φέτος, εδώ στην Αριστοτέλους, οι αστυνομικοί του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη πιάσαν το μεγαλύτερο εγκληματία. Στην Αριστοτέλους πιάσαν το μεγαλύτερο εγκληματία. Δώστε λίγο βάση σε αυτό που σας λέω. Η ελληνική αστυνομία, δύο περιπολικά, σταματήσανε επί της Τσιμισκής, κατεβήκανε, πήγανε κατευθείαν, περικυκλώσαν αυτό τον εγκληματία, του οποίου του περάσανε χειροπέδες, τον πήρανε με τη βία και τον βάλανε μέσα στο περιπολικό. Ποιος ήταν ο εγκληματίας? Ένας μουσικός του δρόμου. Ένας άνθρωπος που πήρε μια κιθάρα, πήγε έτσι σε ένα καπέλο εκεί πέρα και άρχισε να παίζει κιθάρα, πας και του ρίξουν κανένα 50 λεπτό. Μιλάμε, ολόκληρη επιχείρηση έγινε για να μαζέψουν το μουσικό του δρόμου. Και πήγε ο κόσμος και ρωτούσε, ρε παιδιά, γιατί το μάζευε το άνθρωπος είναι να παίξει κιθάρα? Όχι μέσα! Αφήσανε να πούμε εκεί και τα πράγματά του, τα μικρόφωνά του, την κιθάρα του, όλα μέσα. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε αυτόν τον εγκληματία να παίξει κιθάρα στην Αριστοτέλους, λέει ο Χρυσοχοΐδης και η ελληνική αστυνομία. Δεν γίνονται αυτά. Είναι παραβατικός, είναι βοροφυγάς, είναι χίλια δυο. Βρε ο κόσμος να διαμαρτύρεται. Ρε, αφήστε τον άνθρωπο να παίξει κιθάρα. Όχι, η αστυνομία ήταν κάθετη. Ο νόμος λέει το τάδε και το τάδε. Και τον πήρανε τον άνθρωπο μέσα. Δεν ξέρω που τον πήγανε. Οι άνθρωποι φυσικά εκεί πέρα που κοιτούσανε αγανακτισμένοι λέγανε, τι κατάσταση είναι αυτή, ρε, που μπλέξαμε με αυτούς. Και ρωτάω εγώ τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τα υπουργεία, τους αστυνομικούς, τους διευθυντές, τους διοικητές και όλους αυτούς. Ωραία. Τον πιάσατε αυτόν με την κιθάρα και τον πήγατε μέσα. Τον πήγατε στο Μέγαρο. Μπορεί να κάτσε και κρατητήριο να πούμε κάνα τρεις μέρες γιατί ήταν Πέμπτη. Και σουκού μπορεί να κάτσε μέσα γιατί έπαιξε κιθάρα στην Αριστοτέλους. 10 μέτρα πιο κάτω. Μόνο που δεν έχει χτιστεί πακιστανική κοινότητα στην Αριστοτέλους. Πουλάνε παράνομα τσιγάρα, πουλάνε παράνομους αριθμούς τηλεφώνων, πουλάνε ναρκωτικά με τα τσαντάκια τους, με τα μαχαίρια πάνω τους, ο κακός χαμός να βγάζουν τα τσόπια και τα ξύλα και να παίζουν ξύλο μεταξύ τους για το ποιος θα κάνει πιάτσα εκεί πέρα. Εκεί γιατί δεν πάτε δηλαδή να μαζέψετε όλους αυτούς? Εκεί γιατί δεν κάνετε, ας πούμε, μια επιχείρηση? Γιατί ο καθένας έχει 3 ονόματα στο τμήμα και βαριέστε να γράψετε και το τέταρτο? Μας δουλεύετε, ρε. Ήρθατε στην Αριστοτέλους από όλους αυτούς που υπάρχουν να μαζέψετε αυτόν με την κιθάρα. Ρε, είναι φοβερή η κατάσταση. Μιλάμε για τρέλα, μιλάμε για παράνοια. Αλλά εκεί στην πακιστανική κοινότητα, ξέρω, δεν ακουμπάτε. Είναι εντολή? Τι είναι, ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, ρωτάω. Πάνω από την Εγνατία πάει κανένας αστυνομικός? Πάει κανένας αστυνομικός πάνω από την Εγνατία? Μπα, ε. Όχι. Δεν πάει κανένα. Τέτοια τρέλα έχετε. Και τώρα τι λένε οι περισσότεροι? Α, πώς θα φύγουν οι Πακιστανοί, τι θα κάνουν οι Πακιστανοί. Δεν φεύγουν οι Πακιστανοί, φίλοι μου, δεν το έχετε καταλάβει. Δες τι σχέση έχει η βούλτευση με την πακιστανική κοινότητα. Δες ότι δεν μπόρεσαν ούτε τον πρόεδρό τους να διώξουν.

0: οι ανοιχτές δικογραφίες υπάρχουν. Σας κοροϊδεύουνε. Και δεν σας κοροϊδεύουνε μόνο αυτοί. Σας κοροϊδεύουνε, ναι, μεν οι νεοδημοκράτες. Σας κοροϊδεύουν οι αριστεροί. Σας κοροϊδεύουν οι ακροδεξιοί. Σας κοροϊδεύουνε όλοι. Και είναι φοβερό αυτό. Εδώ ο Κασιδιάρης, ρε. Ο Κασιδιάρης βγήκε με μπλούζα αντισυστέμικ και χαιρότανε για τον Έλον Μάσκ. Ρε αδερφέ, μπλούζα αντισυστέμικ, γιατί φοράς ενώ χαίρεσαι για τον Μάσκ? Ο Μάσκ είναι ο μεγαλύτερος καπιταλιστής που υπάρχει στον πλανήτη. Αντισυστέμικ και Μάσκ δεν πάνε μαζί. Εντάξει, δεν είσαι αντισυστημικός, ρε Κασιδιάρη. Δεν είσαι αντισυστημικός, τι να κάνουμε. Μπορεί να γουστάρεις τώρα που υπάρχει μια τάση να πούμε μέσα την εκπομπή κόντρα στο σύστημα. Αντισυστημική τάση, αλλά δεν είσαι αντισυστημικός. Πόσα χρόνια ήσουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και τι έκανες δηλαδή, τι άλλαξες? Και επειδή πολλοί θα μου πούνε, τον έβαλαν φυλακή. Δεν μπήκε φυλακή για τις απόψεις του. Μπήκε φυλακή γιατί στη Χρυσή Αυγή, από ό,τι αποκαλύφθηκε, υπήρχαν τάγματα εφόδου. Σπάσαν στο ξύλο κάτι Αιγύπτιους, τα έχουμε πει. Ένα Πακιστανό εκεί πέρα που απεβίωσε. Κάνανε κάτι πράξεις οι οποίες δεν είχαν κανένα νόημα. Τα έχω πει 10.000 φορές. 10.000 φορές τα έχω πει και άμα θέλετε τα λέω κι άλλες τόσες. Και επειδή πολλοί δεν έχετε γνώσεις ιστορικές, μου λέει ο άλλος, γιατί λέει δεν υποστηρίζεις. Άκουσέ με λίγο φίλε. Όσοι υποστηρίζετε τους Ναζί δεν έχετε ιδέα από ιστορία. Πρώτα απ' όλα δεν γίνεται να λες ότι είσαι πατριώτης και παράλληλα νεοναζί. Και αυτό το λέω και για τον Κασιδιάρη και για τους Χρυσαυγίτες που παλαιότερα γνωρίζουμε όλοι τι απόψεις και τι ιδεολογίες είχαν. Ξέρεις τι έχουν κάνει οι Ναζί στην Ελλάδα? Μαζικές εκτελέσεις αμάχων. Μπαίνανε μέσα στα χωριά και έγαν τα χωριά, σκοτώνανε κόσμο. Πάνε ψάξε να δεις τις σφαγές στα Καλάβρητα, στο Δίστομο, στο Κομμένο και σε δεκάδες άλλα χωριά. Καταστρέφαν τις υποδομές οι Ναζιστές. Έχεις διαβάσει ποτέ για το μεγάλο λοιμό του 1941 και του 1942 που πέθαιναν από την πείνα οι Έλληνες στο δρόμο εξαιτίας της κατοχής? Έχεις διαβάσει ποτέ για το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο και την οικονομική λαϊλασία από τους Γερμανούς που μας κοστάνε ακόμα λεφτά? Κανονικά αποζημιώσεις θα έπρεπε να παίρνουμε από τους Γερμανούς και τους Ναζί. Έχεις διαβάσει για τα βασανιστήρια, για τις συλλήψεις, για τις εκτελέσεις, για το τι ακριβώς έχει συμβεί? Πώς να είμαι με τους Ναζί? Εμένα ο προπάπους μου πέθανε πάνω στα βουνά για να πολεμάει τους Ναζί. Πάνε στη γραμμή Μεταξά και δες πώς πολέμησαν τους Ναζί οι Έλληνες και στη Δράμα και στο Ρούπελ και σε όλα αυτά τα σημεία. Και τους κέρδισαν. Δεν γίνεται να είσαι Ναζί και παράλληλα να λες ότι είσαι και Έλληνας εθνικιστής. Δεν πάνε μαζί αυτά τα δύο, το καταλαβαίνετε? Εγώ δεν είμαι λοιπόν με τους Ναζί και ούτε υποστηρίζω Ναζί. Εγώ είμαι με τους Έλληνες που αντιστάθηκαν σε κάθε ξένη δύναμη. Και δεν με νοιάζει τι θα πείτε. Και δεν με νοιάζει τι άποψη έχετε. Είστε ανιστόρητοι και δεν έχετε διαβάσει ούτε μία παράγραφο για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Κόντρα στους Γερμανούς, κόντρα στους Ναζί, κόντρα στους Αμερικανούς, κόντρα στους Ισραηλινούς, κόντρα στους Τούρκους. Μόνο με την Ελλάδα και τους Έλληνες. Τελεία και παύλα. Και επειδή πολλοί αναφέρεστε τον τελευταίο καιρό και λέτε, α, θα μας σώσει αυτός και θα μας σώσει εκείνος και θα μας σώσει ο ένας και θα μας σώσει ο άλλος. Ο καθένας παίζει τον ρόλο του. Εντάξει, άκου εδώ τι λέει ο Κασιδιάρης. Άκου τι λέει ο Κασιδιάρης, γιατί εγώ τα λέω έξω από τα δόντια.
1: Όχι. Και όσο πιο πολλά κόμματα, τόσο καλύτερο. Γιατί μοιράζονται οι έδρες και δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να πάρει. Όχι. Και όσο πιο πολλά κόμματα, τόσο καλύτερο. Γιατί μοιράζονται οι έδρες και δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να πάρει. Όχι. Και όσο πιο πολλά κόμματα, τόσο καλύτερο. Γιατί μοιράζονται οι έδρες και δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να πάρει. Όχι. Και όσο πιο πολλά κόμματα, τόσο καλύτερο. Γιατί μοιράζονται οι έδρες και δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να πάρει.
0: Εγώ παλεύω εδώ πέρα καθημερινά να πούμε και αφήνω το λαρίκι μου για την ενότητα. Για να βγαίνει ένα σκύψη Κασιδιάρης και να λέει τι. Ότι όσο περισσότερα κόμματα τόσο το καλύτερο. Και πώς θα συσπηρωθεί ο πατριωτικός και εθνικός χώρος για να μπορέσουμε να πάμε κόντρα σε όλους αυτούς τους διεφθαρμένους όταν θα κάνει ο καθένας το κόμμα του? Πώς να κάνουμε όλοι από ένα κόμμα και πού θα βγάλει αυτό το πράγμα? Όσο περισσότερα κόμματα τόσο το καλύτερο. Αυτό το λέει προφανώς γιατί θέλει να κάνει κόμμα και γιατί τον βολεύει αυτό το πράγμα. Όχι λοιπόν. Πρέπει να υπάρχει ενότητα. Και όχι να σπείρει για άλλη μια φορά τη διχόνια. Έχει υποστηρίξει στο παρελθόν Εμφιετζόγλου. Έχει υποστηρίξει Σπαρτιάτες. Έχει υποστηρίξει πόσα κόμματα. Και τι κατάφερε? Και μου βγαίνει τώρα να πούμε με την μπλούζα αντισυστέμικ. Κανονικά θα έπρεπε να βγει και να πει: είμαι υπέρ της ενότητας. Πρέπει ο ελληνικός λαός να ενωθεί και να πάει κόντρα στο σύστημα. Και όχι να λέει: όσο περισσότερα κόμματα, τόσο το καλύτερο. Και τέτοιες χαζομάρες. Αλλά ύποπτα πράγματα είναι αυτά. Ύποπτα πράγματα. Εμείς συνεχίζουμε να φωνάζουμε υπέρ της ενότητας. Αφήστε όλους αυτούς να λένε ό,τι θέλουν να πούνε ή ό,τι μπορεί να τους βάζει κάποιος να πούνε. Γιατί όλα παίζουνε. Πάντως σίγουρα δεν είναι αντισυστημική. Για μένα όποιος συμμετέχει αυτή τη στιγμή στον πολιτικό στίβο και όποιος δηλώνει ότι κατεβαίνει υποψήφιος, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός. Άκου εκεί θα μου πείτε τώρα να υποστηρίξω τους νεοναζί. Πάτε καθόλου καλά, δεν υπάρχει περίπτωση. Μόνο Ελλάδα, ψηλά η ελληνική σημαία. Και τιμάω τους, όλους αυτούς τους ήρωες που δώσανε μάχη και πεθάναν για την Ελλάδα. Το καταλαβαίνετε, πεθάνανε για την Ελλάδα. Πάνε στα χωριά της Κρήτης να δεις εκεί πέρα τι γίνεται. Πώς πολεμούσανε τους Γερμανούς. Πώς τους φάξανε οι Γερμανοί στα νόγια. Πάνε να δεις. Και τι τους κάνανε οι κριτικοί. Έλα εδώ πέρα πάνω στη Μακεδονία να σε πάω μια βόλτα. Έλα να σε πάω να δεις τι ακριβώς κάνανε οι Γερμανοί και οι Ιταλοί και όλοι αυτοί μαζί. Είναι δυνατόν να τους υποστηρίζουμε? Δηλαδή σκεφτείτε το λίγο καλύτερα. Αλλά να πάμε στη Δράμα σου λέω. Έλα. Στο Ρούπελ έλα να πάμε κάτω να δεις. Τι αγώνα έχουν δώσει οι Έλληνες. Θέλα με τρελάνετε εσείς. Σας παρακαλώ πολύ, έχω τη δική μου άποψη. Απλά είστε ανιστόρητοι, δεν έχετε διαβάσει. Όπως φυσικά πέφτετε πάρα πολύ εύκολα και θύματα όλων αυτών των καπιταλιστών που βγαίνουν και παίζουν το παιχνιδάκι τους, όπως είναι και ο Έλον Μάσκ. Ο Έλον Μάσκ δεν έχει σχέσεις με όλες αυτές τις κοινότητες, με όλα αυτά τα λόμπι. Τι νομίζετε έτσι εύκολα? Μαζί με τον Τραμπ δεν έβγαινε. Μαζί με τον Τραμπ δεν έβγαινε. Τι δεν είναι συστημικός ο Μάσκ? Που μου λέει ο άλλος ο Μάσκ δεν είναι συστημικός. Καλά ρε πλάκα με κάνετε, μαζί με τον Τραμπ έβγαινε. Ρε είστε φοβεροί, θα μας βγάλετε ότι ο Μάσκ δεν είναι συστημικός? Είναι απίστευτο. Όπως και για τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας κι αν είναι συστημικός. Τι έγινε κύριε Μαρινάκη? Παλαιότερα δηλώνατε ότι είναι δίθεν αριστερός ο Αλέξης Τσίπρας, ότι είχε μεγάλα κέρδη από εργολαβίες στη Χούντα, όλη η οικογένεια του Τσίπρα, ότι ο Αλέξης προέρχεται από πλούσια οικογένεια που πλούτησε κατά τη διάρκεια της Χούντας. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του κύριου Μαρινάκη για τον Τσίπρα. Τώρα τι έγινε? Δεν υπάρχουν αυτές οι δηλώσεις? Είναι καλός ο Τσίπρας? Ο Τσίπρας, ο πολιτικός προδότης που πούλησε τη Μακεδονία. Σας παρακαλώ πολύ. Εδώ πέρα έχουμε μια κυβέρνηση, μια εξουσία η οποία έχει ξεπουλήσει τα πάντα. Στη Φράπορτ και το αεροδρόμιο της Καλαμάτας πλέον. Φεύγουν και ξεπουλάνε τα πάντα. Θα αφήσουν πίσω καμένη γη και θα τα έχουν περάσει όλα σε ιδιώτες. Δεν θα τρελαθούμε τελείως. Όταν όλος ο κόσμος είναι κατά της αλήθειας, τότε αναγκαστικά θα πρέπει να είμαι εγώ κόντρα σε όλο τον κόσμο. Έτσι πάει, τι να κάνουμε. Έχω πάρει κανόνα. Πάμε τώρα και στη Θράκη, γιατί θέλω να κλείσω με Κύπρο. Αν και έχουμε ένα μισάωρο μπροστά μας να κάνουμε όλη αυτή την ανάλυση, και θα πάμε και σε κάτι σκανδαλάκια της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, στη Θράκη πας στην Αλεξανδρούπολη και ακούς να μιλάνε τουρκικά. Ωραία! Και δεν μιλάει κανένας. Στο Τριεθνές έχει πέσει η ελληνική σημαία και εσείς είστε για μπάνιο στις παραλίες. Για ποιο λόγο δεν υπάρχει σημαία εκεί πέρα στον Εύρο? Εξηγήστε μου για ποιο λόγο. Φωνάζουμε, τσιρίζουμε, δεν ακούει κανένας. Μπαίνουν μέσα βουλευτές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο του Πατριωτικού Χώρου και κάνουν ερωτήσεις και δεν τους απαντάει κανένας. Υπάρχουν, να πούμε, στο Υπουργείο άνθρωποι οι οποίοι σφυρίζουν αδιάφορα. Ρε, έχει πέσει η ελληνική σημαία στο Τριεθνές, το καταλαβαίνετε? Δεν γίνεται να το προσπερνάτε και να μας λέτε τι κάνει η Τούνη με τις επιχειρήσεις της. Η στρατιωτική ιδεολογία λέει το ότι αν πέσει κάπου η σημαία έχει χάσει το έδαφος. Τι λέει ο Δένδιας γι' αυτό? Τι λέει ο Χρυσοχοΐδης? Τι λέει ο Μητσοτάκης? Τι λένε όλοι αυτοί? Κατεβάσανε την ελληνική σημαία και δεν έχει ανοίξει ρουθούνι. Κανονικά θα έπρεπε να το έχετε κάνει εδώ πέρα κόσκινο όλο. Αβαβά όλοι, είναι δυνατόν? Να μην παίρνουμε μια απάντηση σε όλα αυτά? Τι να κάνουμε δηλαδή άλλο? Εκεί η τοπική κοινότητα βγαίνει, φωνάζει. Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης έχει κάνει 10 φορές ενστάσεις ότι έχουμε πρόβλημα με τους Τούρκους. Τίποτα, σφυρίζουν αδιάφορα και έρχεται ο Ερντογάν και βγαίνει και τι λέει? Τουρκική μειονότητα στη Θράκη. Υπάρχει τουρκική μειονότητα στη Θράκη, έχει κάνει 10 φορές τέτοιες δηλώσεις. 10 φορές. Εσκεμένα και σε όλα τα μαγαζιά είναι γεμάτα Τούρκους εκεί πέρα. Ακόμα και οι Ζητιάνοι Τούρκοι είναι. Φέρνουνε κόσμο με τα λεωφορεία και τους αφήνουν σε αυτές τις περιοχές. Το καταλαβαίνετε, αντικατάσταση πληθυσμού ονομάζεται. Και τι κάνει η ελληνική πλευρά? Πρέπει να μεταφέρει. Η λύση ποια είναι? Σου λέω εγώ τη λύση. Επειδή μας το παίζουν ότι δεν υπάρχει λύση, να σου πω εγώ ποια είναι η λύση. Να μεταφερθεί άμεσα ένα υπουργείο εκεί στην Αλεξανδρούπολη. Στην Αλεξανδρούπολη να μεταφερθεί υπουργείο. Να δούμε, θα κάνει βήμα μπροστά ο Τούρκος όταν θα υπάρχει εκεί πέρα υπουργείο? Τίποτα δεν θα κάνει. Αλλά εσκεμμένα οι Μητσοτάκηδες δεν περνάνε ένα υπουργείο στην περιοχή. Γιατί? Γιατί θέλουν ήρεμα νερά και γιατί έχουν συμφωνίες και γιατί πηγαίνει κουνάμενος συνάμενος και μας το παίζει να πούμε πλανητάρχης. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα και στο Κωσυφοπαίδιο έτσι ξεκίνησε και στην Κύπρο έτσι ξεκίνησε και στην Ουκρανία έτσι ξεκίνησε και σε όλες αυτές τις περιοχές έτσι ξεκίνησε. Μιλώντας για μειονότητες, η ιστορία έχει αποδείξει ότι σύντομα θα έχουμε πρόβλημα στη Θράκη και ο Τούρκος θα θέλει να διεκδικήσει και η περίπτωση είναι πολύ μεγάλη το να πολεμήσουμε κιόλας εκεί πέρα. Σας το λέω να το ξέρετε. Και ήδη είχε γίνει μια φορά η προσπάθεια. Θυμάστε με τους παράνομους μετανάστες που τρέχανε στα κάγκελα? Θυμάστε τι έγινε εκεί? Που αν δεν ήταν οι εθελοντές, αν δεν ήταν οι αγρότες, αν δεν ήταν όλοι αυτοί με τα σκαπτικά μηχανήματα, θα είχαμε ακόμα πρόβλημα. Θα περνούσανε με το κιλό. Εισβολή κανονική. Αλλά εσείς μου λέτε, επειδή ο Τσίπρας άλλαξε να πούμε ένα λογότυπο και πλέον λέει ότι ανήκει σε άλλο κόμμα, ότι είναι αυτός που θα μας σώσει. Ρε, ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές ήρθε την προηγούμενη φορά δεύτερος. Πήγε 47 βουλευτές, το καταλαβαίνετε. 12 Ιουλίου του 2023, 17% πήρε, 18 σχεδόν, ο ΣΥΡΙΖΑ. 47 βουλευτές είχε. Και σήμερα ξέρετε πόσους βουλευτές έχει ο ΣΥΡΙΖΑ? 8! 8 ρε κουραφέξαλα! 8 βουλευτές έχει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ! Ξέρετε γιατί? Γιατί πηδάνε σαν τις ακρίδες στο νέο κόμμα του Τσίπρα. Οι ίδιοι είναι. Δεν έχει καμία διαφορά το κόμμα Τσίπρα αν λέγεται ΛΑΣ ή αν λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο Τσίπρας με τα ίδια στελέχη. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Και εσείς τι λέτε? Επειδή έβαλε τα ρούχα του αλλιώς είναι άλλος. Και θέλετε να σας πάρουμε στα σοβαρά? Γιατί τον προωθούνε να πούμε κάτι ολιγάρχες? Εδώ σας λέω έχουν αναρτηθεί 400.000 πληστηριασμοί. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό σε άλλη χώρα. Η παρέα του Μητσοτάκη έχει κατασπαράξει την περιουσία του ελληνικού λαού. Προσπαθήστε να αντιδράσετε δικαστικά, να αμυνθείτε. Προσπαθήστε κάτι να κάνετε. 400.000 πληστηριασμοί, ξέρετε τι σημαίνει? Το 1/10 του ελληνικού λαού χάνει την περιουσία του σήμερα. Και αύριο έρχονται οι επόμενοι. Γιατί? Γιατί αυτό το σύστημα είναι σύστημα φτωχοποίησης. Δεν αλλάζει η Ελλάδα με ψεύτικες υποσχέσεις. Και μάθαμε σήμερα ότι οι πρόορες εκλογές κατά πάσα πιθανότητα δεν θα γίνουν. Γιατί? Έσκασε κι αυτό. Γιατί η παραγραφή των αδικημάτων του σκανδάλου των υποκλοπών έρχεται τον Νοέμβριο. Έρχεται η παραγραφή των αδικημάτων του σκανδάλου των υποκλοπών. Γιατί? Γιατί έχουν περάσει 5 χρόνια. Άρα είναι μια κοινική στρατηγική επιβίωσης όλο αυτό. Όσο περνάει ο χρόνος, η κυβέρνηση αγοράζει ασυλία. Και καλώς ή κακώς τρέμει το περιβάλλον του Πρωθυπουργού για μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού που θα ανοίξει τους φακέλους της ΕΕΠ, που θα στείλει τους υπεύθυνους στο ειδικό δικαστήριο και που δεν θα προλάβουν αυτές τις προθεσμίες. Γιατί για το Μαξίμο ο χρόνος δεν είναι πολιτικός παράγοντας, είναι το κλειδί για να μείνουν τα εγκλήματα στο απειρόβλητο. Άρα η κάλπη κατά πάσα πιθανότητα δεν θα στηθεί. Δεν θα μιλήσει ο λαός. Γιατί? Γιατί έρχεται παραγραφή. Και μιας που και μιλάω για Μαξίμου και μιας που λέμε τώρα για αυτό το παρεάκι του Μητσοτάκη και μιας που αναφέρουμε για εκατομμύρια και μονοπόλια και συνεργασίες και συμφωνίες εκμεταλλεύοντας τα κρατικά ταμεία, όλες αυτές οι γαλάζιες ακρίδες, όλο αυτό το δημόσιο χρήμα. Και εφόσον υπάρχουν αυτές οι υπόγειες διαδρομές επιρροής με τα ροζ παρασκήνια, θέλετε να μιλήσουμε λίγο για συγκεκριμένους ανθρώπους και για συγκεκριμένες υπηρεσίες? Τον θυμάστε τον ΟΑΕΔ? Θυμάστε τι εστί δίπα Ξέρετε ή όχι? Για την ανεργία τι άποψη έχετε στην Ελλάδα? Είναι η δημόσια υπηρεσία απασχόλησης η υπηρεσία ΔΥΠΑ, που κρατά τα κλειδάκια της συγκεκριμένης υπηρεσίας συγκεκριμένο πρόσωπο. Γιατί βρίσκεται στο επίκεντρο η διοίκηση αυτού του αρμόδιου οργανισμού για κάτι περίφημα vouchers. Και κάτι κακές γλώσσες λένε συγκεκριμένα πραγματάκια. Και έχουν πέσει επίσημες υπογραφές. Και υπάρχει δίκτυο προσωπικών σχέσεων και χειραγώγησης. Ποιος θα πάρει ένα κομμάτι από την πίτα? Έχω να κάνω κάποια ερωτήματα. Διότι διάβασα ένα συγκεκριμένο ρεπορτάζ του voicenews.gr. Ας μας πει λοιπόν η νυν διοικήτρια της ΔΥΠΑ, ισχύει ότι υπάρχει επιρροή από έναν άνθρωπο που έχει δύο μεγάλες εταιρείες και κάνουν ένα παιχνίδι με κάτι voucher στην Ελλάδα? Ισχύει? Να μας πει η κυρά Γιάννα. Γνωρίζει κανέναν βλάχο? Ας μας απαντήσει. Για κάτι ζουζουδάκια που κάνουνε, για συγκεκριμένες πληροφορίες που αναφέρουνε ότι υπάρχουνε πλάτες από πίσω, υπάρχει και μεγαλύτερος παίκτης. Ποιος είναι αυτός ο μεγαλύτερος παίκτης? Και γνωρίζει για την επιρροή που ασκούν συγκεκριμένοι? Είναι προστάτης του? Και τι σχέση έχει με τη Βασιλίτσα και τις εργολαβίες ο συγκεκριμένος παίκτης? Να μας πει ο κύριος Δερπάνης αν έχει ρίξει στην αγορά μια διαφήμιση μερικών δεκάδων χιλιάδων ευρώ για να μπορέσει να γαργαλήσει ή να κλείσει στοματάκια. Ρωτάμε, υπάρχει κάτι τέτοιο? Έχει συμβεί? Γιατί είδαμε μία είδηση σε ένα γνωστό πρόσωπο που λειτουργεί πολλές φορές και εκβιαστικά σύμφωνα με το παρελθόν και τις δικογραφίες, που ανάρτησε μια τέτοια είδηση και ως διαμαγείας εξαφανίστηκε μετά αυτή η είδηση από την επικαιρότητα. Πώς εξαφανίστηκε? Μαγικά κάνατε? Και να μας πείτε άμα υπάρχει επίσημη καταγγελία η οποία έχει φτάσει μέχρι την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί θα το ψάξω το θέμα και θα συνεχίσω το ρεπορτάζ. Τι έγινε με τα ευρωπαϊκά κονδύλια? Τι ακριβώς κάνετε με τις τουριστικές υποδομές και για ποιο λόγο να τις διαχειριστούν συγκεκριμένοι άνθρωποι? Γιατί η επιχειρηματική πιάτσα σκούζει, έχει βουήξει για την επένδυση σε χιονοδρομικό κέντρο. Και πώς εξασφάλισε το συγκεκριμένο πρόσωπο αυτή τη χρυσοφόρα σύμβαση εκμετάλλευσης? Ισχύει ότι πίσω από όλο αυτό το σύστημα κινεί τα νήματα ένας κορυφαίος υπουργός? Ή δεν ισχύει? Γιατί υπάρχουν και αυτοί που ισχυρίζονται ότι πίσω από όλους αυτούς είναι ένας και ένας μεγάλος επιχειρηματίας που βάζει πλάτη. Μήπως να σκαλίξουμε λίγο να βρούμε ποια είναι αυτά τα ονόματα και τι σχέσεις έχουν μεταξύ τους, για να καταλάβει και ο κόσμος πώς κινούνται, για να καταλάβει και ο κόσμος αν έχουν υπάρξει χειραψίες, για να καταλάβει ο κόσμος αν έχουν υπάρξει συμφωνίες. Τι άλλη σβερίση έχετε και τι πάτε να κάνετε? Σας έχει δώσει κανένας αυτό το δικαίωμα? Τι σχέση έχετε με τον υπουργό και τι σχέση με τα voucher της υπηρεσίας απασχόλησης? Για να δούμε. Σήμερα είναι Δευτέρα, αύριο είναι Τρίτη, αύριο θα επιστρέψω με ονοματάκια. Αν όλα πάνε καλά, πρώτα ο Θεός. Ένα-ένα τα ονόματα, ένα-ένα, για να φτάσουμε στο σημείο να καταλάβουμε πώς πάει το πράγμα. Γιατί τα παρεάκια της Νέας Δημοκρατίας κάνουνε δουλίτσες. Εδώ ο κόσμος στοχοποιείται, έχουμε 400.000 πληστηριασμούς και άλλοι κοιτάνε πώς θα πάρουνε χρυσές εργολαβίες. Πώς θα διαχειριστούνε δημόσια περιουσία. Και πώς θα κόψουν φυσικά εκατομμύρια. Εδώ είμαστε και προχωράμε σταθερά. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε μια ανάλυση για το Κυπριακό, διότι γνωρίζω ότι κανένας από εσάς δεν θυμάται ότι σήμερα, σαν σήμερα βασικά, τα ξημερώματα της 20ης Ιουλίου του 1974, στις 5 η ώρα το πρωί, τουρκικές δυνάμεις φτάσανε στην Κύπρο. Την ίδια ώρα στην Αθήνα δεν είχαν ιδέα. Κάποια διεθνή πρακτορία εκείνο τον καιρό είχαν πάρει χαμπάρι τι ακριβώς συμβαίνει 6 ώρα το πρωί και άρχισε να κυκλοφορεί και στα γραφεία τα αθηναϊκά και στους δημοσιογράφους η είδηση. Φυσικά εποχές χούντα στην Αθήνα τότε και όλοι φοβούνται να πάρουν πρωτοβουλίες. Κάποιος δημοσιογράφος όμως πήρε την απόφαση και πήρε τηλέφωνο τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, τον Δημήτριο Καρακώστα τότε. Και μετά από αρκετά κουδουνίσματα ακούστηκε και η φωνή στο τηλέφωνο του Καρακώστα να λέει: «Έλα, τι έγινε?» Μόλις είχε ξυπνήσει, καταλάβατε, τον είχαμε ενοχλήσει. Σαν Έλληνες τον άνθρωπο. Και με δισταγμό τότε ο δημοσιογράφος του είχε μεταφέρει την πληροφορία ότι έχει ξεκινήσει η τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Και ο Καρακώστας έγινε έξαλλος σύμφωνα με πληροφορίες και άρχισε να ρουλιάζει: «Καλά, γι' αυτό με ξύπνησες, ρε ξημερώματα. Ποιος τις λέει αυτές τις βλακίες για εισβολή? Εμείς έχουμε αντίθετες πληροφορίες», του έλεγε. Στον ύπνο του μάλλον είχε άλλες πληροφορίες. «Και μη με ξαναενοχλείς, δημοσιογραφάκο», και κάτι τέτοια, και του κλείσε το τηλέφωνο. Και 2 ώρες μετά, αφού ο Καρακώστας είχε φουσκώσει ύπνο, φίλοι μου, για να ξέρετε πώς λειτουργούν οι υφυπουργοί και οι υπουργοί, έφτασε στο γραφείο του και τον περίμενε εκεί πέρα μια σκληρή αλήθεια. Και ο Ιωαννίδης 7 η ώρα το πρωί είχε λάβει την πληροφορία για τα γεγονότα και έτρεξε στο Πεντάγωνο. Θα σας τα λέω γιατί συσχετίζονται με όσα ανέφερα για τη Θράκη. Πήγανε λοιπόν στο γραφείο του αρχηγού των ένοπλων δυνάμεων. Πήγανε εκεί και αρχηγοί του στρατού. Κάτι χούπιδες και κάτι λυποί. Τότε δεν ήταν ο Χούπης, σήμερα είναι ο Χούπης. Το φέρω σαν παράδειγμα απλά. Ήταν εκεί και του ναυτικού και της αεροπορίας όλοι μαζί. Και θα μιλήσω για την πολιτική επιρροή, γιατί μπορεί να είναι ικανά τα στελέχη αυτά. Αλλά κάνουν ό,τι τους λέει ένας υπουργός και ένας πρωθυπουργός. Μέχρι εκεί φτάνει. Όπως και να έχει, τα είχαν χαμένα, επικρατούσε χάος. Οι περισσότεροι δεν είχαν την παραμικρή ιδέα, την παραμικρή πληροφόρηση. Γιατί ο Ιωαννίδης φρόντιζε καιρό να τους κρατά όλους στο σκοτάδι. Όπως κάνει και σήμερα ο Μητσοτάκης με τα ήρεμα νερά, από το πουθενά θα σκάσουν όλα, εγώ πιστεύω. Και γύρω στις 7.30 το πρωί, φίλοι μου, σκάνε στο Πεντάγωνο τα υπερπολιτελή αμάξια της πρεσβείας. Μη με ρωτήσεις ποια πρεσβεία τώρα, μία είναι η πρεσβεία στην Ελλάδα. Οι φρουροί μαθημένοι κάνουνε παρουσιάστε, αφήνουν τα αμάξια να περάσουνε. Ανεβαίνει η Αμερικάνικη αποστολή στο γραφείο του αρχηγού και ξεκινάει η σύσκεψη. Από τους Αμερικάνους ήταν ο υφυπουργός εξωτερικών ο Τζόζεφ Σίσκο, ο υφυπουργός άμυνας ο Μπομπ Έλσγουορθ, ο πρεσβευτής Χένρι Τάσκα, ο συνταγματάρχης Έβερτ Μάρτνερ και κάποια ακόμα τέλος πάντων. Στην ελληνική πλευρά από την άλλη, ποιοι ήταν? Ο αρχηγός των ένοπλων δυνάμεων, ο στρατηγός ο Γρηγόρης Μπονάνος, ο αρχηγός στρατού και αντιστράτηγος Ανδρέας Γαλατσάνος, ο αρχηγός ναυτικού αντινάβαρχος Πέτρος Σαραπάκης και ο αρχηγός αεροπορίας, ο αντιπτέραρχος Αλέξανδρος Παπανικολάου. Και ο σκιώδης τότε ταξίαρχος, ο Δημήτρης Ιωαννίδης. Έκλεισαν λοιπόν οι πόρτες και ξεκίνησε η σύσκεψη. Απ' τη μία οι άνθρωποι του προτεκτοράτου και απ' την άλλη οι άνθρωποι της Αμερικανικής Πρεσβείας. Στην ουσία ήταν μια ομιλία του Υφυπουργού Εξωτερικών, τον ΗΠΑ, τον Τζόζεφ Σίσκο, στα αγγλικά που ελάχιστοι καταλάβαιναν. Και ξεκίνησε η ομιλία του λέγοντας: «Η κατάσταση μέχρι τώρα ήταν δραματική, τώρα έγινε τραγική». Συνέχισαν εκεί να λένε ότι προσπαθούμε να αποφύγουμε το κακό και τον όλεθρο και όλα αυτά. Και στη συνέχεια ξεκινάει ο δικός του τσιγκάνικος πρόλογος και τι λέει? Ότι πρέπει να αποφευχθεί πάση θυσία ένας πόλεμος ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, γιατί θα είναι επιζήμιος για όλους, και το ότι πρέπει να αποδεχθούμε αυτό που έγινε. Τελείωσε ο Σίσκο και όλοι οι Έλληνες αυτοί εδώ πέρα, αντιστράτηγοι, Ιωαννίδηδες και όλοι αυτοί, κοιτούσαν σαν χαμένοι. Κοιτούσαν σαν χαμένοι γιατί? Γιατί δεν είχε καταλάβει κανένας τίποτα, δεν ήξεραν αγγλικά η μισή. Και έτσι ανέλαβε ο Έβερτ Μάρνερ με τα άψογα ελληνικά του να τα μεταφράσει και να τους πει ότι ξέρετε κάτι, πρέπει να παραδώσετε την Κύπρο, το κομμάτι της Κύπρου αυτό, για να μην υπάρξει πόλεμος ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Και σηκώθηκε ο Ιαννίδης σύμφωνα με πληροφορίες και είπε: μας εξαπατήσατε, εμείς θα κηρύξουμε πόλεμο και κάτι τέτοιες τρέλες. Με έναν θεατρικό τρόπο βγήκε, λέει, για το δωμάτιο χτυπώντας την πόρτα. Και περίμενε τι, ότι θα τρέξουν οι Αμερικανοί από πίσω του? Οι Αμερικανοί ήταν ψυχροί και ξεκαθάρισαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει πόλεμος ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Και έτσι χάθηκε η μισή Κύπρος. Κάπως έτσι μήπως θα χαθεί και η μισή Θράκη, αν δεν ανοίξετε τα ματάκια σας. Μισή ώρα κράτησε αυτή η σύσκεψη. Και όταν ρωτήσανε τον Ιωαννίδη, γιατί έφυγες ρε Μίμη, ξέρετε τι είπε ο Ιωαννίδης? Το έκανα, λέει, για να τους τρομάξω, έπαιξα λίγο θέατρο. Πολύ τους τρόμαξε τους Αμερικάνους, μπράβο. Στις 8.30 το πρωί φυσικά, και ενώ έφευγαν τα αμερικανικά αυτοκίνητα από το Πεντάγωνο, έφτανε ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Φέδων Κιζίκης, ο πρωθυπουργός Αδαμάντιος Ανδρουτσόπουλος και μερικά ακόμα μέλη της κυβέρνησης. Σκεφτείτε σήμερα να γίνει κάτι και να πάει ο Κακλαμάνης με τη ροζ γραβάτα. Σκεφτείτε λίγο ποιον έχετε πρόεδρο της Δημοκρατίας και πρόεδρο της Βουλής σήμερα. Τον Τασούλα και τον Κακλαμάνη. Σκεφτείτε αυτά τα δύο πρόσωπα τώρα να πάνε να κάνουν τι? Τσαλιμάκια! Τι να πάει να κάνει ο Κακλαμάνης με τον Τασούλα? Από ο Τασούλας δεν ήξερε πότε έγινε η Επανάσταση. Το 1921 μας έλεγε. Τέλος πάντων, ξεκίνησε μια νέα σύσκεψη τότε και ακούσανε όλοι τον Μπονάνο να λέει να κάνουν μια γενική επιστράτευση για να δουν οι Τούρκοι ότι δεν είμαστε αδιάφοροι. Και συμφώνησαν όλοι. Και ο Μπαλόπουλος συμφώνησε και όλοι. Και μόλις ανακοινωθεί η επιστράτευση, τους λένε εκεί πέρα κάτι υπουργοί συντονισμού, τι θα γίνει? Θα αποσύρουν όλες τις καταθέσεις τους, λέει, και θα καταρρεύσουμε. Δώστε μας καιρό, δώστε μας λίγο ώρες, κάτι να κάνουμε, να ξέρουμε πώς θα αντιδράσουμε. Δεν υπήρχε σχέδιο, δεν υπήρχε τίποτα, φίλοι μου. Τρέχανε και δεν φτάνανε. Και σήμερα θα έχουμε μια ανάλογη κατάσταση αν γίνει κάτι, σας το λέω. Δώστε μου, τους έλεγε, μια ώρα να προλάβω να κλείσω τις τράπεζες και τα ταμιευτήρια. Το καταλαβαίνετε? Το καταλαβαίνετε? Ανάθεμα αν υπάρχει έστω και ένας που να ξέρει ότι την Κύπρο την πρόδωσαν συγκεκριμένοι άνθρωποι. Και το ότι οι στρατιωτικοί παίζανε θέατρο. Γιατί δέχονται πολιτικές παρεμβάσεις στη δουλειά τους και σε αυτό που έχουν να κάνουν. Θέλετε να πούμε για το 1959 που στο ξενοδοχείο Ντόλτερ της Ζυρίχης, μια εβδομάδα μετά, στο Lancaster House του Λονδίνου, οι πρωθυπουργοί της Ελλάδας, της Τουρκίας, ο Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος και ο Αντνάν Μεντερές, υπέρασαν μια συνθήκη. Ξέρετε τι συνθήκη υπέγραψε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και ο Αντνάν Μεντερές? Θυμάστε τι ακριβώς υπογράψανε? Δεν θυμάστε, γιατί δεν ξέρετε και δεν έχετε ακούσει ποτέ στη ζωή σας. Και αναπαράγεται ό,τι σας λένε, να πούμε, όλοι αυτοί που βγαίνουν στις εφαρμογές και στα κανάλια. Λοιπόν, υπέγραψαν και τερμάτισαν τη Βρετανική κυριαρχία στην Κύπρο. Και ιδρύθηκε τότε ένα ανεξάρτητο κυπριακό κράτος. Γιατί μέχρι τότε η Κύπρος ήταν Βρετανική αποικία. Και εκεί ξεκινάει η πρώτη προδοσία. Γιατί ο Έλληνας πρωθυπουργός αναγνώρισε την τουρκική μειονότητα του νησιού που άγγιζε μόλις το 18%. Ωραία, και έδωσε δικαίωμα να έχουν έναν τουρκοκύπριο αντιπρόεδρο που να ασκεί βέτο. Έδωσε το δικαίωμα τότε Έλληνας πρωθυπουργός το 30% των θέσεων στο στρατό να καλύπτονται από το 18% του τουρκοκυπριακού πληθυσμού υποχρεωτικά. Δηλαδή έκανε το 18% 30%. έδωσε το δικαίωμα οι τρεις από τους 10 υπουργούς να είναι υποχρεωτικά Τουρκοκύπροι, αναγνώρισε την Τουρκία ως εγγυήτρια δύναμη και άλλα πολλά σε αυτή τη συνθήκη. Επίσης, αυτή η συνθήκη κήρυσε την Κύπρο ανεξάρτητη, χωρίς όμως να έχει το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Απέκλειε την ολοκληρωτική ημερική ένωση της Κύπρου με κάποιο άλλο κράτος, όπως είναι η Ελλάδα για παράδειγμα. Με αυτή τη συνθήκη απαγορεύτηκε οποιαδήποτε δραστηριότητα προς αυτή την κατεύθυνση να έχει η Ελλάδα και η Κύπρος κοινά συμφέροντα. Γιατί καθιέρωνε την Αγγλία, την Ελλάδα, την Τουρκία ως εγγυήτριες δυνάμεις. Τους έδινε δυνατότητα επέμβασης στην Κύπρο από κοινού ή μονομερός αν υπάρξει κάποια παραβίαση. Όμως δεν ήταν το ίδιο με τα κεφάλαια. Δεν είχαμε την ίδια δύναμη και στα κεφάλαια. Και εκεί ήταν το μεγάλο κόλπο, γιατί ενδιαφερόντουσαν για τα κεφάλαια, ενδιαφερόντουσαν για το χρήμα, ενδιαφερόντουσαν για τη φορολογία. Να το πω απλά και λαϊκά, θέλαν να φτιάξουν ένα πλυντήριο. Ένα πλυντήριο όμως από το οποίο δεν κινδυνεύει κανένας. Και στις 15 Ιουλίου του 1974, ο δικτάτορας, ο τότε Έλληνας δικτάτορας, γιατί έτσι τον λένε οι περισσότεροι, ο Δημήτρης Ιωαννίδης, κάνει και ένα στρατιωτικό νόμο με την Εθνική Φρουρά της Κύπρου, την ΕΛΔΙΚ, την ΕΟΚΑ, τη ΒΙΤΑ, ανατρέπει εκεί τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θυμάστε τώρα τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, ότι ξέρετε την ιστορία όλη. Που έβαλαν μια κυβέρνηση εκεί μαριονετών. Το δημοσιογράφο τον Νίκο τον Σαμψόν, το θυμάστε, όλη αυτή την κατάσταση. Και γιατί έγινε όμως όλο αυτό? Για να αποκτήσουν αφορμή οι Τούρκοι. Γιατί 4 μέρες μετά ξεκίνησαν και κάναν την εισβολή. Και δεν αντέδρασε κανένας. Το κλιμάκιο της ΚΙΠ, η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, έχει αντιληφθεί ότι υπάρχει ένας φάκελος της Κύπρου που δεν έχει ανοίξει ακόμα. Τι έχει να πει η ΚΙΠ για το τότε επικεφαλή του κλιμακίου στην Κυρίνια, τον Αλέξανδρο Σημειοφορίδη? Που έλεγε ότι πίστευα ότι η θάλασσα θα γεμίσει πτώματα. Γιατί δεν γέμισε η θάλασσα πτώματα? Γιατί τα αποβατικά τουρκικά σκάφη ήρθαν άνετοι και ρίξαν άγκυρα? Ανενόχλητοι αποβίβαζαν δυνάμεις στην περιοχή 5 μίλι, 8 χιλιόμετρα δυτικά της Κερίνιας, 12 ώρες πριν είχαν ενημερωθεί όλοι αυτοί ότι έρχονται οι Τούρκοι. Και καμία δύναμη δεν πήρε διαταγή να σπεύσει. Γιατί? Γιατί υπήρχε εντολή και πολιτική παρέμβαση. Υπήρχαν μάχημες δυνάμεις στα νησιά. Υπήρχαν υπερσύγχρονα της τότε εποχής όπλα. Και αντί για να είναι στην παραλία και να τους περιμένουν, κυνηγούσαν το Μακάριο στην Πάφο. Η μαρτυρία του αξιωματικού Τάκη Τσαγκάρη, ξέρετε τι λέει? Αν μία, λέει, μόνο μία μοίρα καταδρομών πήγαινε στην Κυρίνια, οι Τούρκοι θα χάνανε, λέει, παταγωδώς. Και αυτό το παραδέχονται ακόμα και οι ίδιοι οι Τούρκοι. Ότι στην Κύπρο υπήρξε προδοσία. Και τι κάναμε για όλα αυτά? Προδοσία εδώ, προδοσία εκεί, προδοσία στη Μακεδονία, μελλοντικά προδοσία στη Θράκη, μελλοντικά προδοσία στο Αιγαίο. Από προδοσία σε προδοσία. Προδοσία στην Αγία Σοφιά. Προδοσία στην Αγία Εκατερίνη. Κάτω. Όλα αυτά. Δεν αντιδράει κανένας. Και δεν αντιδράει και ο ελληνικός λαός. Γιατί δεν αντιδράτε? Για ποιο λόγο δεν μιλάτε? Να μιλήσουμε για τον Ισάκ Σολωμό? Γιατί θέλετε να μιλήσουμε? Για τη Βόρεια Ήπειρο? Για τα σχέδια που έχουν όλοι αυτοί οι δίθεν φιλικοί γείτονες? Θέλετε να πούμε για αυτούς τους δίθεν υπερπατριώτες που το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να ανοίγουν πολιτικά γραφεία και να πουλάνε τον πρόλογό τους. Εδώ μιλάμε αντικειμενικά και έξω από τα δόντια. Στο Τριεθνές έχει πέσει η ελληνική σημαία. Υποδέχονται οι Τούρκοι τον Έλληνα Πρωθυπουργό με εμβατήρια προσβλητικά. Διδάσκουν στα σχολεία τους για τη γαλάζια πατρίδα οι Τούρκοι. Και στα Σκόπια οι άλλοι διδάσκουν μακεδονικές γλώσσες και λένε ότι είναι Μακεδόνες και ότι ήταν δικός τους ο Μέγας Αλέξανδρος. Στην Αλβανία μας λένε ότι η Ιγουμενίτσα και τα Γιάννενα είναι δικά τους. Και ότι οι ήρωες του 1821 ήταν Αλβανοί. Και η Μενδώνη τι κάνει, βάζει μηχανήματα και καταστρέφει αρχαιολογικούς χώρους. Παίρνει λεφτά και χτίζει τζαμιά. Πατριώτης είναι αυτός που βάζει την πατρίδα πάνω από το εγώ. Που δίνει έναν αγώνα για την Ελλάδα και όχι για την παρτούλα του με βιντεάκια και με μπλουζάκια και με μαγαζάκια και με το να στηρίζει να πούμε 70χρονους και με το να στηρίζει να πούμε κάτι τσιράκια του συστήματος. Έτσι, γιατί με έχετε τρελάνει. Με έχετε τρελάνει, πραγματικά σας μιλάω. Για το ποιους θεωρείτε ότι θα σώσουν την Ελλάδα. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα να μιλήσουμε λίγο για το τι ακριβώς κάνουν με τον έλεγχο τον ψηφιακό. Γιατί θέλω να σας ενημερώσω και γι' αυτό. Γιατί πέρασαν ένα νόμο για το chat control. Για να ελέγχουν ολοκληρωτικά όλα τα μηνύματα που στέλνουμε ένας τον άλλον από συγκεκριμένες εφαρμογές και για να μην υπάρχουν τα δικαιώματα και τα προσωπικά δεδομένα του καθενός τα οποία μπορούν να προστατευτούν. Δεν θα πάω σε τραγούδι, θα πάω σε συνθήματα. Την πρώτη ώρα θα την κλείσω σήμερα με συνθήματα για την Κύπρο, γιατί υπάρχουν και κάποιοι λοκατζίδες, υπάρχουν και κάποιοι δικοδυναμίτες που δεν κοιτάνε να βγάλουν κανένα φράγκο και συνεχίζουν να αγαπάνε αυτόν τον τόπο με την ψυχή και την καρδιά τους. Που βλέπουν την ελληνική σημαία να κυματίζει και νιώθουν περήφανοι. Που είναι έτοιμοι και έχουν τον μπερέ στο συρτάρι όταν χρειαστεί να το ξαναφορέσουν. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι. Άσε όλους τους άλλους. Εντάξει. Και για αυτούς και μόνο είναι αυτά τα συνθήματα. Και στη Θράκη υπάρχουν μάχημοι. Και η Θράκη ήταν, είναι και θα είναι ελληνική. Όπως και ο Πόντος και η Μικρά Ασία και η Βόρεια Ήπειρος και η Κύπρος. Και το Αιγαίο. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τη Σικελία, για να μην αρχίσουμε να λέμε για τη Μασαλία, για να μην αρχίσουμε να λέμε για την Άγκυρα που τη φτιάξανε Έλληνες ναυτικοί και βάλανε μια τεράστια άγκυρα στα τείχη για να δείξουν από πού προήλθανε. Για να μην φτάσουμε στα βάθη της Ανατολής, όπου ακόμα βρίσκουνε αρχαιολογικούς ελληνικούς χώρους. Για να μην αρχίσει η Ελλάδα να διεκδικεί τις αποζημιώσεις από τα κατοχικά δάνεια και από όλα αυτά που προκάλεσαν οι ναζιστές που σας κοροϊδεύουνε. Έλληνας και ναζί δεν πάει μαζί. Δώσ' το σύνθημα και επανέρχομαι δεύτερη ώρα. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης.
2: Ισλανδία! Ισλανδία! Ισλανδία! Ισλανδία! Ισλανδία! Ισλανδία! Ισλανδία! Ισλανδία! Ισλανδία! Ισλανδία! Ισλανδία! Ισλανδία! Ισλανδία!

0: Άντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Προφυλακιστέως κρίθηκε και ο 25χρονος για τα φωνικά γκαζάκια στην οικία Νέστορα στην Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για το πρόσωπο που κατηγορείται πως έδωσε τα κλειδιά από το σπίτι ορμητήριο στους φερόμενους φυσικούς αυτούργους. Αρνήθηκε ωστόσο κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση. Ένταση και επεισόδια νωρίτερα στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, όταν αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση κρότου λάμψης προκειμένου να διαλύσουν το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί σε ένδειξη συμπαράστασης για τον 25χρονο κατηγορούμενο. Ομάδα ατόμων επιχείρησε να τον προσεγγίσει μέσα στο δικαστικό Μέγαρο, ωστόσο οι δυνάμεις των ΜΑΤ τους απόδυσαν, με αποτέλεσμα η κατάσταση να κλιμακωθεί και να προκληθούν τα επεισόδια. Σε 18 προσαγωγές προχώρησαν οι αρχές. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Σιρήνες το απόγευμα στη Μεγαλόνησο και εκδηλώσεις μνήμης σε κάθε πόλη. Οι ήρωές μας ορίζουν το χρέος και την ευθύνη όλων μας να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Η Ελλάδα στέκει αμετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν ξεχνάμε, παγρυπνούμε, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του. Για ένα υπεριελιστικό έγκλημα σε βάρος του κυπριακού λαού που έχει αφήσει ανεξίτηλα τα σημάδια του μέχρι και σήμερα, κάνει λόγο μεταξύ άλλων το ΚΚΕ. Για μαύρη μέρα μίλησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, τονίζοντας ότι τα γεγονότα του 1974 συνιστούν προδοσία και όχι μόνο στρατιωτική εισβολή. Όπως ανέφερε μιλώντας στον Focus FM, η Κυπριακή τραγωδία ήταν αποτέλεσμα μιας σειράς πολιτικών επιλογών και λαθών, ενώ αναφέρθηκε στην στρατηγική σημασία της Κύπρου για την Ανατολική Μεσόγειο, σημειώνοντας ότι η γεωπολιτική θέση της Μεγαλονήσου αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στις εξελίξεις. Συνεχίζει η άγκυρα της προκλήσης, επαναφέρει το ανυπόστατο αφήγημα περί τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη, κατηγορώντας παράλληλα τη χώρα μας για παραβίαση της συνθήκης της Λοζάνης μετά την αναστολή λειτουργίας δημοτικών σχολείων στη Θράκη. Στον 69χρονο αγνοούμενο από την επανομία νίκη ισορός του άνδρα που βρέθηκε στην Πιερία. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε 22 περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους Κιλκής και Θεσσαλονίκη.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Σε συνθήκες έντονης ζέστης θα παραμείνει η χώρα έως και την Τετάρτη, οπότε αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Σήμερα ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 41 βαθμούς σε αρκετές περιοχές, φτάνοντας 42 με 43 στα Τρίκαλα, 42 στη Λάρισα. Ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και στην Θεσσαλονίκη, 35 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτήν την ώρα στο κέντρο της πόλης. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
5: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
6: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
5: νομική,
6: διοίκηση και οικονομία,
5: πληροφορική,
6: ψυχολογία,
5: αγγλική φιλολογία,
6: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
5: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
7: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
6: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαιά. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
9: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
10: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουνε και σου προσφέρουνε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4 στα Γιάννενα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Βασίλη Ζωγράφο. Καλησπέρα κύριε Ζωγράφε.
1: Καλησπέρα σας κύριε Σερέτη, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Ζωγράφε, έχει περάσει τώρα ένας νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λένε ότι είναι για την προστασία των παιδιών και για τη σεξουαλική κακοποίηση γενικά και για όλους αυτούς τους κινδύνους που κρύβει το διαδίκτυο, που έχει πολλά σκοτάδια και πολλές δυσκολίες για να μπορέσει κάποιος να τις διαχειριστεί. Αλλά υποχρεώνουν τις πλατφόρμες όπως το Viber, το WhatsApp, το Instagram και διάφορες εφαρμογές να σαρώνουν αυτόματα τα μηνύματά μας, τις φωτογραφίες και τα βίντεό μας. Δηλαδή υπάρχει αυτό το chat control που συζητιέται και θέλουμε λίγο να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι αυτό και πώς ακριβώς λειτουργεί.
1: Πολύ ευχαριστώς. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή για να είμαστε ακριβείς σε αυτό που συμβαίνει. Το αποκαλούμενο chat control δεν είναι ένας ενιαίος νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι ένα πλέγμα προσωρινών, το τονίζω, προσωρινών και υποδιαπραγμάτευση ευρωπαϊκών ρυθμίσεων για την ανίχνευση, αναφορά και αφαίρεση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, καθώς και για τον εντοπισμό, που είναι πολύ σοβαρό αυτό, διαδικτυακής προσέγγισης ανηλίκων, το γνωστό grooming. Το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι ο δηλωμένος σκοπός, ο οποίος είναι απόλυτος θεμητός. Το πραγματικό ζήτημα είναι ποια τεχνική και νομική αρχιτεκτονική επιλέγεται για την επίτευξή του. Μία ρυθμίση μπορεί να προστατεύει αποτελεσματικά τα παιδιά ή το διαζευτικό με κεφαλαίο, αντιθέτως να εγκαθιστά υποδομή γενικευμένης επιτήρησης, με περιορισμένη αποδεκτική αποτελεσματικότητα και εξαιρετικά υψηλό συστημικό κίνδυνο. Η σημερινή κατάσταση, εν έτη 20 Ιουλίου 2026, έχει δύο καθεστώτα. Είναι το Chat Control 1.0 και το Chat Control 2.0. Το 1.0, το οποίο εφαρμόστηκε εξ αρχής, είναι μια προσωρινή εξαίρεση από ορισμένους κανόνες της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας περί απορρίτου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η εξαίρεση αυτή επιτρέπει σε παρόχους, όπως είναι, μπορεί να είναι το Facebook, να είναι η κινητή τηλεφωνία, να είναι οποιοδήποτε, να εφαρμόζουν υπό προϋποθέσεις εθελοντική ανίχνευση υλικού κακοποίησης ανηλίκων. Δηλαδή, ο πάροχος εθελοντικά έχει τη δυνατότητα να κάνει ανίχνευση του υλικού.

0: τη γενικευμένη σάρωση, να μην είναι μέσα. Το Chapter Roll 2.0, το οποίο εφαρμόστηκε από τις 22 Μαΐου και μετά και είναι υποδιαβούλευση και αυτό, αποτελεί την μόνιμη πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία παρουσιάστηκε από την Επιτροπή με αρχική πρόταση που προέβλεπε υποχρεώσεις εκτίμησης κινδύνου, πρόληψης, ανίχνευσης, αναφοράς και αφαίρεσης του όλου περιεχομένου που σχετίζεται με την κακοποίηση και την επερευματοποίηση οπτικοακουστικού υλικού που έχει σχέση με παιδιά, καθώς και τον εντοπισμό grooming. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξε σε διαπραγματικευτική θέση πια τον Νοέμβριο του 2025. Η θέση του υποστηρίζει την μονιμοποίηση της δυνατότητας εθελοντικής άρρωσης και τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Κέντρου που θα συγκεντρώνει αναφορές, θα διατηρεί βάσεις δικτών και θα διαβιβάζει πληροφορίες στην Europol και στις εθνικές αρχές. Αυτό όμως τώρα πρέπει λίγο να το αναλύσουμε. Δηλαδή, τι ακριβώς μπορεί να σαρώνεται. Ανάλογα με την τεχνική εφαρμογή που χρησιμοποιείται, εξετάζεται οπτικοακουστικό υλικό, δηλαδή φωτογραφίες και βίντεο, συνημμένα αρχεία που μπορεί να υπάρχουν σε email, ηλεκτρονικά μηνύματα, ιδιωτικές συνομιλίες μεταξύ χρηστών, διάφοροι σύνδεσμοι ιστολογίων και ιστοτόπων, μεταδεδομένα επικοινωνίας, που αυτό είναι πολύ σοβαρό γιατί σημαίνει ότι αρχίζουμε και αλλιεύουμε στοιχεία τα οποία δεν θα πρέπει να έχουμε πρόσβαση, μοτίβα συνομιλιών μεταξύ ενηλίκων και ανηλίκων, που αυτό άπτεται πια στις ιδιωτικές συνομιλίες, συμπεριφορικούς δείχτες grooming, δηλαδή θα υπάρχει ένας αλγόριθμος ο οποίος θα αξιολογεί και θα βαθμολογεί την συνομιλία εκείνη τη στιγμή που τρέχει και θα κατατάσσει αν αυτή είναι grooming, δηλαδή προσπαθεί κάποιος να προσυλλητήσει παιδιά ανηλίκους για ιδίο όφελος, ή είναι απλά μια απλή συνομιλία. Και το περιεχόμενο πριν κρυπτογραφηθεί ή μετά αποκρυπτογραφηθεί, δηλαδή πριν ξεκινήσει η κρυπτογράφηση, να είναι αυτός ο ελεκτικός μηχανισμός και να ελέγχει τι γίνεται. Φανταστείτε ότι η τελευταία περίπτωση είναι και η σημαντικότερη. Δηλαδή, το περιεχόμενο που κρυπτογραφεί μετά από το κρυπτογραφεί.
1: Ναι, αλλά μια ερώτηση τώρα εδώ πέρα. Υπάρχει μια λέξη πολύ σημαντική που είναι και η λέξη κλειδί σε όλο αυτό και αυτό αφορά τον περισσότερο κόσμο εκεί πέρα έξω. Είναι η λέξη ιδιωτικότητα. Διότι με αυτό υπάρχει, έρχεται ένα τέλος απορρίτου. Δηλαδή, καλός ή κακός, υπάρχει μια μαζική παρακολούθηση. Και ο άνθρωπος νιώθει μια ανασφάλεια εκεί πέρα έξω που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Γιατί εγώ ανταλλάζω κάποια μηνύματα με ένα φίλο μου, ανταλλάζω κάποιες φωτογραφίες, ανταλλάζω κάποια βίντεο, ή ας πούμε τραβάω το παιδί μου ή το ανήψι μου και δεν θέλω κανένας να έχει πρόσβαση στο να βλέπει τι κάνω στην καθημερινότητά μου. Εδώ πέρα είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Δεν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα πλέον.
0: Σε αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο. Και θα πρέπει να το ξεχωρίσουμε λέγοντας ότι είναι μια στοχευμένη έρευνα ή μια γενικευμένη επιτήρηση. Γιατί αυτό που λέτε έχει μια νομική κρίσιμη διάκριση, η οποία είναι ακόλουθη. Είναι στοχευμένη παρακολούθηση, δηλαδή βασίζεται σε συγκεκριμένο ύποπτο. Στον Βασίλη Ζωγράφο, ο οποίος είναι ύποπτος, οπότε του εφαρμόζω τα πάντα, σε αντικειμενικές ενδείξεις που έχουν προκύψει, γιατί κάποιος έκανε μια αναφορά εναντίον του Βασίλη Ζωγράφου, σε δικαστική ανεξάρτητη άδεια, έγινε μια καταγγελία και οι εισαγγελικές αρχές δώσαν την άδεια να παρακολουθηθεί ο Βασίλης Ζωγράφος. Σε συγκεκριμένο λογαριασμό ή συσκευή, γιατί ξαφνικά ο λογαριασμός του Βασίλη Ζωγράφου σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο ή η συσκευή του Βασίλη Ζωγράφου ξαφνικά εμπλέκεται σε δρόμενα τα οποία είναι παραβατικά. Και μετά η δυνατότητα μεταγενέστερου ελέγχου. Αυτό είναι θεμητό, γιατί βασίζεται σε συγκεκριμένη παρακολούθηση, σε συγκεκριμένο ύποπτο. Όταν έχουμε τη γενικευμένη σάρωση, αυτό που λέτε πριν, βασίζεται στη λογική ότι ελέγχουμε τις επικοινωνίες όλων προκειμένου να ανακαλύψουμε ποιος ενδέχεται να είναι ύποπτος. Αυτή η προσέγγιση αντιστρέφει τη συνειθιαρχή του κράτους δικαίου. Δεν προηγείται η υπόνοια της έρευνας, είναι μαζική έρευνα που χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει την υπόνοια. Αυτό λοιπόν είναι πρόβλημα. Έχετε δίκιο. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν με κάποιο τρόπο να τεθεί ένα πλαίσιο και μια βάση για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι γίνεται σε αυτό το κομμάτι.
1: Αλλά δεν υπάρχει αντίδραση, συγγνώμη σας διακόπτω. Δεν υπάρχει αντίδραση, διότι η επίσημη θέση της Ελλάδας είναι υπέρ του chat control. Δηλαδή, οι πιο πολλοί ευρωβουλευτές, υπήρχαν και φυσικά και εξαιρέσεις που δώσανε αγώνα κατά όλου αυτού, αλλά οι πιο πολλοί ψηφίζαν ότι είναι εντάξει με αυτό και έτσι. Και η ελληνική κυβέρνηση, πρέπει να πούμε, ότι συντάσσεται σταθερά και με όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπέρ. Στηρίζουν δηλαδή αυτή τη λήψη αυτών των μέτρων για την καταπολέμηση, λένε, της σεξουαλικής κακοποίησης, χωρίς να εξετάζουν τα προβλήματα.
0: Έχουν ξεχάσει, έχετε δίκιο, έχουν ξεχάσει έναν πολύ σημαντικό μηχανισμό. Δηλαδή, και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε και συζητάμε, να ξέρετε ότι στο διαδίκτυο,

0: τον κυβερνό χώρο, υπάρχει αυτού του τύπου επιτήρηση, απλά δεν είναι γνωστό. Αν εσείς αυτή τη στιγμή στείλετε ένα email, σε μένα και να αναφέρετε, Βασίλη, σε παρακαλώ, μπορείς να μου πεις πώς μπορώ να δημιουργήσω έναν μηχανισμό εκρηκτικό από τα υλικά που έχει μια κουζίνα, γιατί θέλω να επιτεθώ στον Donald Trump, τον πρόεδρο της Αμερικής. Σας πληροφορώ ότι σε 10 λεπτά θα σηκωθεί ένα red flag από την Αμερικανική κυβέρνηση και θα τεθείτε υπό παρακολούθηση μέσα από το Patriot Act 2001, που παρακολουθούνται τα πάντα γιατί υπάρχουν κερκόπορτες παντού, χωρίς καν να το ξέρετε και να το αναγνωρίζετε. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό προσπαθεί να το νομιμοποιήσει. Το βασικότερο όλων, το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, είναι το ακόλουθο. Ότι εγώ είμαι υπέρ το να παρακολουθείτε το chart control. Ναι, αλλά υπό μια προϋπόθεση. Ότι τη στιγμή που παρακολουθείς τη συνομιλία μου, εκείνη τη στιγμή που βλέπεις ότι δεν υπάρχει κάτι μεμπτό, επί τόπου να διαγράφεται και να σβήνεται. Και να ανωνυμοποιείται. Οπότε λοιπόν δεν έχεις κάποιο στοιχείο το οποίο το κρατάς για οποιοδήποτε λόγο και το αρχιοθετείς. Ναι, σου δίνω το δικαίωμα να το κάνεις. Αλλά τη στιγμή που βλέπεις ότι δεν έχω κανένα μα κανένα σκοπό να κάνω κάτι τέτοιο, επί τόπου ο μηχανισμός και ο αλγόριθμος να διαγράφει το περιεχόμενο, οπότε κανείς να μην έχει πρόσβαση. Αυτό για μένα είναι η μοναδική λύση. Και προσέξτε, αποδεδειγμένα αυτό να φαίνεται. Να υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή η οποία θα μπορέσει να δει τον αλγόριθμο του chart control τι κάνει. Θα πρέπει λοιπόν να καταθέσουν τον πηγαίο κώδικα ακριβώς πώς αυτό ελέγχει, πώς αξιολογεί, με ποια κριτήρια το αξιολογείς. Γιατί πιστέψτε με, θα υπάρχουν τρομερές λαθασμένες αναφορές. Όταν είναι τόσο γενικευμένο, ένα 0,01% σε πόσα εκατομμύρια θα είναι σχεδόν ένα εκατομμύριο λαθασμένες αναφορές. Μετά, πώς μπαίνουν οι παράμετροι εκεί. Πώς έχεις βάλει τις παραμέτρους για το σύστημα να ξέρει ακριβώς πώς θα αξιολογήσει. Ποια είναι τα σημεία αναφοράς. Ποια είναι τα δεδομένα τα οποία το σύστημα το έχεις εκπαιδεύσει για να μπορεί να καταλαβαίνει τι αποτελεί μεμπτό και τι όχι. Τι αποτελεί παραβατικό και τι όχι. Και τέλος, σε ποιο χώρο, σε ποιο αποθηκευτικό νέφος γίνονται όλες αυτές οι διεργασίες και με το πέρας των διεργασιών γίνονται τα δεδομένα αυτά. Αν λοιπόν υπήρχε αυτή η διαφάνεια, πιστέψτε με, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα και όλοι θα θέλαμε να υπάρχει αυτός ο έλεγχος. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις, τι μπορεί να γίνει. Όπως και ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο, το οποίο εγώ μπορώ να στείλω ένα μήνυμα που θα στείλω, ανάλογα το πλαίσιο που είναι το μήνυμα, μπορεί να έχει και διαφορετική βαρύτητα. Είναι διαφορετικό το περιεχόμενο όταν ένα συγκεκριμένο μήνυμα το στέλνει ο μπαμπάς στην κόρη, διαφορετικό όταν το στέλνει ένα 40χρονος στη συγκεκριμένη κόρη και ένα συμμαθητής στη συγκεκριμένη κόρη. Και εντελώς διαφορετικό ειδικό βάρος και βαρύτητα.
1: Ναι, άρα μας λέτε ότι υπάρχουν κάποιοι αλγόριθμοι δικαστές, οι οποίοι στην ουσία περιμένουν να δούνε το τι υπάρχει ακριβώς εκεί πέρα, σύμφωνα και με τη. Συνεργάζονται κιόλας με την τεχνητή νοημοσύνη για να βρουν ποιοι είναι, ας πούμε, οι επικίνδυνοι. Αυτό το καταλαβαίνω, κύριε Ζωγράφη. Το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά αποδεικνύει το ότι μας παρακολουθούν από παντού. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Απλά θέλω να σας κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Ξέρετε, υπάρχει αυτή η συζήτηση για την ψηφιακή σκλαβιά. Και εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος υποστηρίζει το ότι σταδιακά υπάρχει ένα σχέδιο που θέλουν να μας βάλουν τον προσωπικό αριθμό, τις ψηφιακές ταυτότητες, να μας ελέγχουν από παντού, να χειραγωγούν. Άμα κάποιος, ας πούμε, σηκώσει κεφάλι και θέλει να πάει κόντρα στο σύστημα, να του μηδενίζουν τον τραπεζικό του λογαριασμό, να υπάρχουν εκδικητικές στάσεις. Γενικά να υπάρχει μια κοινωνική βαθμολόγηση. Και βλέπουμε ότι στην Κίνα υπάρχει αυτό. Και υπάρχει αυτός ο φόβος και εδώ στην Ελλάδα ότι μελλοντικά μπορεί να χρησιμοποιηθούν όλες αυτές όλα αυτά τα εργαλεία, τα ψηφιακά, για να μπορέσει μια αυταρχική κυβέρνηση να εντοπίσει ποιοι είναι αυτοί που θέλουν να πάνε κόντρα και να τους εκδικηθεί με έναν τρόπο. Δηλαδή, καλός ή κακός, η τεχνολογία είναι χρήσιμη. Δεν λέω ότι δεν είναι χρήσιμη, αλλά είναι και επικίνδυνη. Και εδώ βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι σιγά-σιγά δημιουργούν ένα αόρατο κελί και μας εγκλωβίζουν σε αυτό το αόρατο κελί και δεν θα μπορούμε αύριο μεθαύριο να αντιδράσουμε σε κάθε αδικία.
0: Κύριε Σερέτη, είναι πολύ λογικό να το βλέπετε υπό αυτό το πρίσμα, αλλά σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή ήδη αυτό γίνεται. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, η ακρίβεια να έχει χτυπήσει κόκκινο, οπότε ένα νοικοκυριό μέχρι τα μέσα του μήνα να μην έχει χρήματα να μπορέσει να συνεχίζεται να διαχειρίζεται τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Οι γονείς με κάθε τρόπο να προσπαθούν να βγάλουν πέρα τα προς το ζήν και να μην ασχολούνται με το ευζήν της οικογένειας. Οπότε λοιπόν, όταν κάποιον τον αποσχολείς, τον έχεις απασχολημένο για να μπορέσει να διαβιώσει, σημαίνει ότι δεν μπαίνει στη διαδικασία να ανέλθει πνευματικά, να καλλιεργηθεί και το μόνο πράγμα που τον ενδιαφέρει είναι απλά η επιβίωση. Αυτό λοιπόν είναι μια σκλαβιά. Γιατί δεν σε αφήνει να σηκώσεις κεφάλι, δεν σε αφήνει να εξελιχθείς, δεν σε αφήνει να καλλιεργηθείς και στο τέλος της ημέρας ακόμα και να υπερασπιστείς τα δικαιώματά σου ως πολίτης. Γιατί όλη αυτή η πολιτική και όλες οι κυβερνήσεις οι οποίες τοποθετούνται είναι αιρετοί, έχουν ψηφιστεί από εμάς. Οπότε λοιπόν αυτοί θα πρέπει να διαφυλάσσουν τα δικά μας συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα του κόμματος ή τα ίδια συμφέροντα. Αυτά λοιπόν όλα έχουν ήδη συμβεί και γίνονται. Εμείς απλά κάποιες στιγμές εθελοτυφλούμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε. Με τη φωτιά μπορείς να μαγειρεύσεις και μπορείς να κάψεις κάποιον. Ναι, είναι η χρήση που γίνεται από τον εκάστοτε άνθρωπο που τη διαχειρίζεται. Και είναι πολύ σοβαρό να ξέρουμε ποιος είναι υπεύθυνος για κάτι τόσο μα τόσο ισχυρό. Οπότε δεν θα πρέπει να υπάρχει ένα άτομο, θα πρέπει να υπάρχει ένα γκρουπ ανθρώπων που θα είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους και θα ελέγχουν τον φύλακα. Πώς θα γίνει αυτό? Βέβαια, φυσικά από τους ίδιους τους πολίτες. Πρέπει να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε ότι όλοι αυτοί που είναι στην εξουσία είναι υπάλληλοί μας. Εμείς τους πληρώνουμε και θα πρέπει αυτοί να υπηρετούν τα συμφέροντά μας. Αν δούμε λοιπόν ότι δεν υπηρετούν τα συμφέροντά μας, δεν πρέπει να βγούμε στη διαδικασία, στο μοναδικό όπλο το οποίο έχουμε στη δημοκρατία, την ψήφο μας και τις εκλογές, να φερθούμε με τρόπο ο οποίος δεν είναι σύνομος και δεν είναι υπέρ του συμφέροντός μας. Αλλά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε όλοι σε μια φυλακή λόγω της ακρίβειας. Βρισκόμαστε όλοι σε μια φυλακή λόγω των επιλογών που έχουμε οι ίδιοι δώσει σε εμάς. Δεν επιτρέπεται προϊόντα τα οποία κοστίζουν χι εδώ να πουλούνται στο εξωτερικό και παράγονται εδώ χι δεύτερα. Δεν γίνεται. Κάτι μας κοροϊδεύει. Κάτι γίνεται.
1: Ναι, μας κοροϊδεύουνε. Απλά και ο κόσμος, συγγνώμη σας διακόπτω, ο κόσμος δεν έχει την αντίληψη. Ξέρετε, δώστε μου ένα λεπτό να σας εξηγήσω κάτι, κύριε Ζωγράφε, διότι το ζω και θεωρώ ότι έχετε μια ισχυρή άποψη και μπορείτε να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε για ποιο λόγο συμβαίνει όλο αυτό. Πάρα πολλές φορές με λένε συνωμοσιολόγο. Οι περισσότεροι βασικά. Οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω που δεν έχουν αντίληψη με λένε συνωμοσιολόγο. Γιατί? Γιατί λέω ότι υπάρχει αυτή η ψηφιακή σκλαβιά. Ότι με το προσωπικό αριθμό, με το ψηφιακό νόμισμα, με το chat control που υπάρχει μαζική λογοκρισία, ακόμα και με αυτόν τον αλγόριθμο αποκλεισμού που είναι το shadow ban σε διάφορες πλατφόρμες και αποκλείουν κάποιες συγκεκριμένες απόψεις που δεν τους αρέσουν. Και γενικά με τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, με όλο αυτό που γίνεται με τις έξυπνες πόλεις και με τους αισθητήρες, με την κοινωνική βαθμολόγηση, που αν δεν είσαι καλός πολίτης δεν θα μπορείς να κάνεις συγκεκριμένα πράγματα, βλέπω ότι οδηγούμαστε σε αυτήν που ανέφερα, τη ψηφιακή σκλαβιά. Και θα μας χειραγωγούν ολοκληρωτικά και δεν θα μπορούμε να αντιδράσουμε γιατί θα υπάρχει αυτή η εκδικητική στάση. Για παράδειγμα, αν τα έχεις συνδέσει όλα σε έναν αριθμό και τον τραπεζικό σου λογαριασμό και ό,τι άλλο έχεις στην κάρτα υγείας σου και πάει λέγοντας, θα ξέρουν ακριβώς ποιος είσαι, τι προβλήματα έχεις και θα μπορούν είτε να σε χτυπήσουν εκεί που πονάς, με κάποιο εμβόλιο ή με κάποια αρρώστια για να μπορέσουν να τελειώσουν κάποιες ευπαθείς ομάδες ή να μπορέσουν να ρυθμίσουν τον υπερπληθυσμό και ανάλογα φυσικά να μηδενίσουν και το λογαριασμό σου με το ψηφιακό νόμισμα και να μην ξαναμπορείς να πηγαίνεις κόντρα στο σύστημα. Δηλαδή τι βλέπουμε? Ότι χτίζουν ένα κοπάδι και μπορούν αυτό το κοπάδι να το ελέγχουν όπως θέλουν. Αυτό το κοπάδι δεν θα μπορεί να αντιδράσει στην αδικία, στη διαφθορά και σε όλα αυτά που θέλουν να κάνουν αυτοί οι καπιταλιστές. Αλλά η ερώτηση είναι η εξής. Ποιος ελέγχει, κύριε Ζωγράφε, την τεχνητή νοημοσύνη? Ποιος θα είναι αυτός που θα ελέγχει το ψηφιακό νόμισμα? Ποιοι θα είναι αυτοί που θα ελέγχουν αυτές τις έξυπνες κάμερες και αυτούς τους προσωπικούς αριθμούς? Για πείτε μας λίγο.
0: Πάρα πολύ απλά τα συμφέροντα. Θα σας πω λοιπόν το εξής. Πολύ καλά είναι, όπως τα λέτε, για το θέμα της κοινωνικής βαθμολόγησης, για το ψηφιακό ευρώ, για το κλείσιμο λογαριασμό ή τον περιορισμό. Απλά έχει απολέσει από τη μνήμη των ανθρώπων το εξής, ότι υπάρχουν και αποκεντρωμένες λύσεις για να μπορέσω να έχω το ψηφιακό νόμισμα. Ξέρετε, το ψηφιακό νόμισμα από μόνο του δεν είναι σκλαβιά, ούτε ο ενιαίος αριθμός είναι σκλαβιά. Ο τρόπος χρήσης του είναι, όπου βέβαια εγώ έχω τα αντίμετρα, έχω τα αντίδοτα. Δηλαδή, δεν θα έχω μια συστημική τράπεζα, θα έχω μια τράπεζα η οποία είναι εκτός συστήματος. Υπάρχουν μάλλον μια λύση, ένα payment gateway, το οποίο θα είναι εκτός συστήματος. Και υπάρχουν πάρα πολλά. Αυτά δεν μπορείς να τα ελέγξεις. Υπάρχουν πάρα πολλές κάρτες αυτή τη στιγμή που υπάρχουν, να μην κάνω διαφήμιση και πώς ένα όνομα, που είναι ευρέως γνωστή και χρησιμοποιείται πάρα πολύ, κατά κόρο. Σχεδόν το 60% των εργαζομένων την έχει, η οποία δεν έχει σχέση με καμία τράπεζα συστημική, δεν μπορεί να ελεγχθεί από συγκεκριμένα κέντρα, γιατί βρίσκεται σε εισαγωγικά σε φορολογικούς παραδείσους, παρόλα αυτά όμως λειτουργεί βάσει των νόμων που υπάρχουν και κανείς δεν μπορεί να την ελέγξει. Και όμως λειτουργεί σωστά και οι άνθρωποι τη χρησιμοποιούν. Αν λοιπόν πάει κάποιος να μου κλείσει εμένα τον λογαριασμό, θα φροντίσω να μην έχω τον λογαριασμό μου εκεί, να τον έχω κάπου αλλού που τον ελέγχω και μπορώ να το κάνω. Φυσικά και μπορώ να το κάνω. Λύσεις υπάρχουν. Απλά ξέρετε τι, είναι οι περισσότεροι, είναι επαναστάτες του καναπέ. Οι επαναστάτες του πληκτρολογίου. Δεν μπαίνουν στη διαδικασία να κατανοήσουν ποιες είναι οι λύσεις που θα μπορέσω εγώ να έχω και να αποφύγω συγκεκριμένα προβλήματα. Υπάρχει μια χώρα στον κόσμο όπου οι πολίτες της κάποια στιγμή επαναστάθησαν. Γιατί δεν αντέχαν αυτή την καταπίεση και οι πολίτες μόλις του έφτιαξαν μια τράπεζα. Πήρε κανονικά άδεια. Και όλοι μπήκαν εκεί. Και ξεκίνησαν να έχουν την τράπεζα αυτή και να τη χρησιμοποιούν κανονικότατα. Δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, δεν θέλω να πω ονόματα. Αν όμως κάποιος το ψάξει λίγο, θα το βρει. Οπότε λοιπόν, στο χέρι μας είναι τα πάντα. Αυτό που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος είναι ότι η δύναμη είναι δική του. Αυτός αποφασίζει. Όλοι αυτοί είναι αιρετοί. Και η δύναμη που έχουν είναι η θεσμική θέση τους. Ούτε η προσωπικότητά τους, ούτε η αντιληπτική τους ικανότητα, ούτε η καλλιέργεια την οποία έχουν. Ένα πρόσωπο είναι σε αυτή τη θέση, το οποίο ανά 4 χρόνια αλλάζει. Οπότε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν δύναμη. Η θέση τους δίνει δύναμη, η θεσμική. Αν λοιπόν εγώ σαν πολίτης φροντίσω να μην του ξαναδώσω δύναμη και να βγάλω κάποιον που αξίζει, πάρα πολύ απλά θα μπορέσω να μην έχω όλα αυτά τα προβλήματα. Δεν είναι δυνατόν να ακολουθούμε το τι μας λένε. Είναι σαν να κάνω εγώ ένα λογαριασμό και να σας στείλω στο σπίτι για να σας πω να το πληρώσετε. Και εσείς θα μου πείτε, αχ, μπορώ να το πληρώσω σε δόσεις. Δεν το πληρώνατε. Γιατί ξαφνικά αποφασίζετε να πληρώσετε πράγματα που δεν σας ανήκουν. Γιατί ξαφνικά αποφασίζετε να συμμορφωθείτε σε πράγματα τα οποία δεν είναι σύνομα. Είναι αντίθετα. Κι όμως, τα αποδεχόμαστε και προχωράμε. Εμείς ευθυνόμαστε. Ξέρετε, ο καπετάνιος που έριξε το καράβι στα βράχια δεν είναι ο ίδιος ο καπετάνιος που θα μας σώσει. Θα αλλάξουμε καπετάνιο.
1: Αυτό είναι, σίγουρο, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Οπότε λοιπόν βλέπω ξαφνικά και πραγματικά βλέπω, ναι, είναι πολύ σωστά αυτά που θέλετε για ψηφιακό ευρώ κτλ. Αλλά η τεχνολογία προχωράει με γοργούς ρυθμούς και πρέπει η τεχνολογία να γίνει επικουρική απέναντι και βοηθητική απέναντι στην καθημερινότητά μας. Και φανταστείτε ότι πριν από 15 χρόνια πηγαίναμε και στυνόμασταν μπροστά στις τράπεζες για να πάμε να πληρώσουμε τη ΔΕΗ και περιμέναμε με τις ώρες. Ενώ τώρα με ένα κλικ. Είναι η απόσταση της συμπληρωμής είναι ένα κλικ. Η ακτίνα θέλησης είναι ένα κλικ. Κάνω ένα κλικ και τελείωσε. Μέσα σε δευτερόλεπτα.
1: Στο τέλος θα κάνουν και ένα κλικ και δεν θα υπάρχει τίποτα όρθιο.
0: Αυτό το κλικ που θα κάνει δεν θα υπάρχει τίποτα. Δεν μπορεί να γίνει έτσι.
1: Γιατί δεν μπορεί να γίνει. Εγώ εδώ πέρα πριν έκανα μια ανάλυση για την Κύπρο που όταν ξεκίνησε η τουρκική εισβολή, μέσα σε μια μέρα κλείσανε τις τράπεζες. Μέσα σε μια ώρα κλείσανε τις τράπεζες και ο κόσμος δεν μπορούσε να πάρει 20 λεφτά του.
0: Μα ήταν εντελώς διαφορετική η εποχή τότε.
1: Γιατί τώρα άμα κλείσουν οι τράπεζες, τι θα αλλάξει, κύριε Ζωμαρ.
0: Αυτή τη στιγμή αν κλείσουν οι τράπεζες, μπορείς να έχεις εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής, αρκεί τα χρήματά σου θα τα έχεις μεταφέρει εκεί. Τι να πληρώνεις κανονικά. Όταν οι τράπεζες, όταν υπήρχαν τα capital control στην Ελλάδα,
1: ναι.
0: Μόνο οι άνθρωποι που είχαν τις οικονομίες τους ή τα χρήματά τους μέσα στην τράπεζα είχαν πρόβλημα. Αν χρησιμοποιούσες αντισυστημικές τράπεζες σε εισαγωγικά ή χρησιμοποιούσες άλλες μορφές payment gateway που υπήρχαν πάμπολες,
1: κοιτάξτε, κύριε Ζωγράφε, επειδή εσείς έχετε συγκεκριμένες γνώσεις και μπορείτε να χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες εφαρμογές και τράπεζες, δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι εκεί πέρα έξω λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Εδώ πέρα μιλάμε για το μέσο Έλληνα, ο οποίος δεν ασχολείται με τέτοια πράγματα.
0: Ναι, αλλά αυτοί είναι οι άνθρωποι όπως που έχουν ψηφίσει σε εκάστοτε κυβερνήσεις.
1: Μα βέβαια είναι αυτοί οι άνθρωποι, γι' αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Οπότε λοιπόν, τι μπορείς να κάνεις, να βάλεις με τους ανθρώπους, να βάλεις με τη βούλησή τους, την ελεύθερη βούληση, τι μπορείς να κάνεις. Το μόνο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι απλά. Να μπορέσεις να τους παρουσιάσεις τα δεδομένα και να τους πείσεις για το ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι λάθος. Ή να τους βοηθήσεις να σκεφτούν. Η μευτική μέθοδο του Σοκράτη είναι καλύτερη. Να τους βοηθήσεις να σκεφτούν. Να δούνε τι γίνεται ακριβώς. Δεν μπορούμε να βλέπουμε. Είναι, ξέρετε, όταν λέμε ευχαριστώ σε έναν πολιτικό για το επίδομα που μας δίνει, είναι σαν να λέμε ευχαριστώ στο ATM για τα χρήματα που παίρνουμε. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει.
1: Ναι, αλλά ακούστε με λίγο. Εδώ πέρα πρέπει ο Έλληνας να καταλάβει το ότι αυτό το ψηφιακό νόμισμα, μιας και που μιλάμε για τις τράπεζες. Όπως είναι και τα bitcoin, έτσι να φέρουν παραδείγματα, όπως είναι και διάφορα άλλα κρυπτονομίσματα που θέλουν να τα ενσωματώσουν, καταργούν τα μετρητά σταδιακά. Θα μπορέσουν να καταργήσουν όμως τα μετρητά, διότι βλέπω τη διαφθορά τους και γενικά όλο αυτό που γίνεται με τα ναρκωτικά και με διάφορες άλλες ιστορίες, με τον τζόγο. Υπάρχει πολύ μαύρο χρήμα τέλος πάντων, κύριε Ζωγράφε, να τα λέμε έξω από τα δόντια. Πώς θα μπορέσουν αυτοί, μα δεν τα ελέγχει ο πολίτης τα μαύρα χρήματα. Αυτοί τα ελέγχουν. Αυτοί κάνουν τα κόλπα τους με αυτόν τον τρόπο. Θα φέρουν δηλαδή αυτοί το ψηφιακό νόμισμα για να καταργήσουν τα δικά τους κόλπα. Εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο αυτό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει.
0: Εγώ θα σας πω το εξής. Άλλο το ψηφιακό ευρώ, άλλο τα κρυπτονομίσματα. Είναι εντελώς διαφορετική φιλοσοφία. Το ένα με το άλλο. Τα κρυπτονομίσματα πραγματικά είναι αέρας κοπανιστός. Όταν λέμε αέρας κοπανιστός, αέρας κοπανιστός. Σκεφτείτε ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, η οποιαδήποτε διαδικασία εξόρυξης του bitcoin για παράδειγμα θα ολοκληρωθεί, γιατί είναι στα 23 εκατομμύρια, δεν θυμάμαι πόσο είναι. Μετά, να ξέρετε, μετά από ένα χρονικό διάστημα θα μηδενιστεί η αξία του. Θα θυμάστε τα λόγια μου. Γιατί πάρα πολύ απλά η ζήτηση και η πώληση του δίνουν αξία του bitcoin. Με το που σταματήσει όλο αυτό, αν ξαφνικά αποφάσισαν όλοι να πουλήσουν, έχει μηδενιστεί. Γιατί δεν έχει κανένα υπόβαθρο. Δεν έχει καμία ανταλλακτική αξία. Τίποτα. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Μας έχουν πείσει ότι αυτό, αν βγάλετε ένα χαρτονόμισμα από το πορτοφόλι σας, ότι αυτό το χαρτάκι έχει αξία 20 ευρώ, 50 ευρώ, 100 ευρώ. Δεν έχει καμία αξία. Η αξία που έχει είναι το κόστος της παραγωγής του, τίποτα παραπάνω. Και μας πείσαν ότι αυτό έχει αυτή την αξία. Αυτό λέγεται fiat money. Δεν έχει αντίκρισμα. Κάποτε ήταν με αντίκρισμα τον χρυσό. Μην πούμε τώρα όλη την ιστορία.
1: Είναι το ασίμι ή το χαλκό, βέβαια, ναι.
0: Ακριβώς. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή μας πείσανε ότι αυτό το χαρτάκι έχει αξία. Γι' αυτό όταν γίνεται ένας πόλεμος, ο πληθωρισμός φτάνει στο Θεό, με αποτέλεσμα πια να μην έχουν αξία καθόλου τα χρήματα ή οι καταθέσεις σου. Μας έχουν πείσει ότι αυτό έχει αξία. Δεν έχει καμία αξία. Γι' αυτό λοιπόν και θα πρέπει ο άνθρωπος να καταλάβει ποια είναι η πραγματική αξία και πώς μπορεί να τα αποφύγει. Όλα αυτά δεν γίνονται από μια μέρα στην άλλη. Ναι. Πολύ λογικά. Δεν γίνονται. Πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη. Το κατάλληλο υπόβαθρο, πρέπει να υπάρχει κατάλληλη εκπαίδευση, κατάλληλη παιδεία. Εδώ οι περισσότεροι άνθρωποι είναι πραγματικά ψηφιακά αναλφάβητοι. Γι' αυτό και συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν. Γι' αυτό και συμβαίνουν ακόμα και αυτά στα παιδιά, τα ανήλικα. Γιατί οι γονείς δεν γνωρίζουν, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν και δεν ενδιαφέρονται να μάθουν ή δεν μπορούν να μάθουν όταν είναι απασχολημένοι όλη μέρα και δεν το να βγάλουν τα προς το ζήν. Οπότε λοιπόν για μένα αυτή είναι η σκλαβιά. Η σκλαβιά μένα είναι ότι τα μετρητά που λέτε πραγματικά όμως δεν έχουν αξία. Ένα χαρτάκι είναι. Το οποίο μας έχουν πείσει ότι είναι 50, 100, 200 και 500.
1: Ωραία, ναι. Έτσι λειτουργεί όμως το σύστημα, τους καλός ή κακός, γιατί με αυτό το χαρτάκι εγώ μπορώ να πάω να αγοράσω κάτι που κοστίζει 20 ευρώ.
0: Αν συμβεί όμως το παραμικρό, αυτό το χαρτάκι, ο πληθωρισμός μπορεί να το κάνει να κοστίζει ένα λεπτό αντί.
1: Συμφωνώ και συμβαίνει αυτό και χάνουμε την αγοραστική μας δύναμη. Αλλά να σας πω και κάτι ακόμα. Γιατί πολλοί κόσμος ανησυχεί, ας πούμε, για την ψηφιακή ταυτότητα. Και συμφωνώ απόλυτα το ότι δεν πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτό το μέτρο και δεν πρέπει να πάρουμε ούτε προσωπικούς αριθμούς ούτε ψηφιακές ταυτότητες. Και έχω και τους λόγους μου και μπορώ να σας αναλύσω, άμα θέλετε κιόλας, κύριε Ζωγράφε. Αλλά θέλω να μου πείτε κάτι. Βλέπουμε εδώ πέρα το ότι το κάνουν υποχρεωτικό. Δηλαδή, τι λένε. Άμα δεν βγάλεις προσωπικό αριθμό, εκβιαστικό κιόλας, δεν θα μπορείς να βγαίνεις από τη χώρα. Για ποιο λόγο το κάνουν αυτό? Γιατί θέλουν να επιβάλλουν τον προσωπικό αριθμό και τις ψηφιακές ταυτότητες. Όπως κάτι αντίστοιχο κάνανε και παλαιότερα με τα εμβόλια. Που ρίχανε πρόστιμα στους συνταξιούχους και πάει λέγοντας. Ποιος δίνει το δικαίωμα, είναι αντισυνταγματικό αυτό, κύριε Ζωγράφε, να υποχρεώνεις έναν πολίτη να κάνει κάτι που δεν θέλει?
0: Συμφωνώ μαζί σας, παρόλο που εγώ είμαι άνθρωπος τεχνολογίας και οτιδήποτε τεχνολογικό εγώ το αγκαλιάζω, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ στην καθημερινότητά μου. Από το να έχω 15 αριθμούς, να έχω έναν και να κάνω τη δουλειά μου πάρα πολύ εύκολα και πολύ ωραία, θα σας πω ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Και ποιος το δίνει το δικαίωμα? Αυτός που τον ψήφισε.
1: Ναι, οι υπόλοιποι που δεν τον ψήφισαν δεν τον έχουν δώσει τέτοιο δικαίωμα. Και είναι μεγαλύτερο το ποσοστό.
0: Έχουμε μια δημοκρατία που πάρα πολύ.
1: Καμία δημοκρατία δεν έχουμε, κύριε Ζωγράφε. Καμία δημοκρατία.
0: Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Έχουμε μια δημοκρατία που πολλοί την παρομοιάζουν με τις αρχαίες Ελλάδας, ενώ δεν είναι έτσι. Γιατί στην αρχαία Ελλάδα ψήφος του πολίτη, ο οποίος ήταν μορφωμένος, είχε διαφορετική βαρύτητα από την ψήφο του πολίτη που ήταν αμόρφωτος. Το λέω με πολύ απλούς όρους για να καταλάβουμε. Με πολύ απλούς όρους. Ήταν επί 10, επί 20 σχέση που ήταν επί 1. Οπότε λοιπόν έχουμε παρανοήσει κάποια πράγματα. Ναι, έχουμε φτάσει στη δικτατορία της πλειοψηφίας. Ισχύει. Στη δικτατορία της πολιτικής ορθότητας, η οποία εγώ δεν την αποδέχομαι.
1: Επειδή είπατε, κύριε Ζωγράφε, ότι αγκαλιάζεται κάθε τι που αφορά την τεχνολογία, εγώ θα σας κάνω μια ερώτηση. Υπάρχει ασφάλεια σε αυτή την ψηφιακή ταυτότητα για το ότι κάποιος δεν θα κλέψει τα στοιχεία μου, το ότι δεν θα υπάρξει ένα ηλεκτρονικό ψάρεμα, αυτό το γνωστό phishing, το ότι δεν θα υπάρχουν κενά ασφαλείας και διαρροές, ότι δεν θα υπάρξει, ας πούμε, ένα κακόβουλο λογισμικό, μιας και ασχολείστε με την πληροφορική, ένα malware, το οποίο θα μπορέσει, ας πούμε, να μάθει ποιος είμαι εγώ, τι προβλήματα έχω στην υγεία μου, πόσα λεφτά έχω στην τράπεζά μου, από πού κατάγομαι, πού βρίσκομαι. Όλες τις πληροφορίες για εμένα, μα δεν μου παρέχουν ασφάλεια. Και να σας πω κάτι. Μην μου πείτε ότι στην Ελλάδα, με αυτό το ηλεκτρονικό έγκλημα, στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας, με αυτόν τον τρόπο που καταπολεμούν, συγγνώμη, το ηλεκτρονικό έγκλημα, ο Έλληνας πολίτης μπορεί να πει ότι είμαστε εντάξει και ότι προχωράμε σε αυτό το μέτρο?
0: Εγώ θα σας πω το εξής. Έχετε δίκιο να μιλάτε για την κυβερνοασφάλεια. Ναι. Θα σας πω λοιπόν επίσημα, με τη βαρύτητα του λόγου μου, σαν άνθρωπος πληροφορικής και της επιστήμης των δεδομένων, ότι ό,τι κλειδώνει, ξεκλειδώνει. Δεν είσαι ποτέ σίγουρος.
1: Ναι, εγώ δεν θέλω να ρισκάρω. Συγγνώμη λίγο. Εγώ δεν θέλω να ρισκάρω κάποιος να μπορεί να ξεκλειδώσει μια ψηφιακή ταυτότητα και να μάθει για εμένα τα πάντα.
0: Ήδη μπορεί να μάθει για εσάς τα πάντα.
1: Όχι, δεν μπορεί να μάθει για μένα τα πάντα αυτή τη στιγμή.
0: Επιτρέψτε μου να σας πω πώς. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συγκεκριμένα watchdogs, worms, υπάρχουν δηλαδή κάποια λογισμικά τα οποία τι κάνουν. Κάνουν συνεχόμενη συλλογή πληροφοριών από το διαδίκτυο, από τις τράπεζες, από οτιδήποτε. Έχετε ένα τόσο μεγάλο ψηφιακό αποτύπωμα, το οποίο συνδυαστικά κατά 94% περίπου, αν θυμάμαι καλά το ποσοστό, αποτυπώνει ακριβώς το προφίλ σας. Γιατί έτσι είναι σχεδιασμένο το σύστημα. Ήδη οι τράπεζες σας στέλνουν, όταν χρησιμοποιείτε τη χρεωστική κάρτα, την πιστωτική κάρτα, ήδη σας στέλνουν το προφίλ που καταναλώνετε τα χρήματα, τι κάνετε και τι θα πρέπει να προσέξετε κτλ.
1: Ακούστε με, κύριε Ζωγράφη, καταλαβαίνω τι λέτε. Αλλά για να μπορέσει κάποιος να μάθει γενικά για εμένα τι ακριβώς συμβαίνει, πρέπει να είναι εξειδικευμένος και να πρέπει να ψάξει να κάνει κάτι συγκεκριμένο και να δει και στο νοσοκομείο τα στοιχεία μου και να μπει και στα τραπεζικά αυτά συστήματα.
0: Αν σας στοχοποιήσει, μπορεί να το κάνει.
1: Ναι, απλά άμα τα έχω όλα αυτά μέσα σε μια ψηφιακή ταυτότητα είναι πολύ πιο εύκολο.
0: Μπορείς να τα έχετε σε μια ψηφιακή ταυτότητα. Το να τα έχετε σε μια ψηφιακή ταυτότητα, προσέξτε, υπάρχει μια παρανόηση. Δεν σημαίνει ότι όλα αυτά τα στοιχεία θα βρίσκονται σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Όχι. Σημαίνει ότι αυτά τα στοιχεία θα ορίζονται από ένα συγκεκριμένο δείκτη. Δηλαδή, εγώ θα έχω τη διεύθυνσή μου, το προφίλ μου το τραπεζικό, το προφίλ μου το ιατρικό. Ναι. Όλα αυτά τα στοιχεία θα είναι αποθηκευμένα σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Όχι.
1: Καμία παρανόηση. Θα σας πω γιατί δεν υπάρχει παρανόηση. Ολοκληρώστε. Ναι, θα σας πω για ποιο λόγο.
0: Αυτή τη στιγμή λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία ήδη υπάρχουν. Ο ενιαίος αριθμός τι είναι? Ένας δείχτης ο οποίος κάνει point ακριβώς που είναι αυτά τα πράγματα. Όχι ότι θα είναι αποθηκευμένα σε ένα κοινό χώρο. Όχι. Είναι ένα point, ένας δείχτης. Είναι ακριβώς η ίδια τεχνολογία που χρησιμοποιείται στην αποθήκευση αρχείων σε ένα σκληρό δίσκο.
1: Ωραία, αφού είστε τόσο εξειδικευμένος εσείς στην πληροφορική, κύριε Ζωγράφε, και αυτή τη στιγμή εγώ δεν έχω ψηφιακή ταυτότητα ακόμα. Μπορείτε εσείς, ας πούμε, αύριο μεθαύριο ή σε 2-3 μέρες να μου στείλετε πόσα λεφτά έχω στο λογαριασμό μου, τι ακριβώς συμβαίνει με την υγεία μου και τι ακριβώς, ας πούμε, κάνω στη ζωή μου, ποιος είμαι και από πού προέρχομαι. Μπορείτε να το κάνετε αυτό το πράγμα?
0: Υπάρχουν μηχανισμοί που μπορούν να το κάνουν.
1: Άμα μπορούν να το κάνουν, να βρω ποιοι είναι αυτοί οι μηχανισμοί, γιατί πρέπει να είναι πάρα πολύ εξειδικευμένοι. Γιατί εγώ γνωρίζω ότι με την ψηφιακή ταυτότητα θα υπάρξει διασύνδεση μητρών και το έχω ψάξει το θέμα, έτσι, και είμαι σίγουρος ότι...
0: Είναι ο δείκτης που σας λέω.
1: Ναι, είναι σίγουρο το ότι υπάρχουν αποτυχίες και είναι σίγουρο εδώ στην Ελλάδα σήμερα, hackers μπαίνουν μέσα στα υπουργεία και ρίχνουν τα site τους. Δεν θα μπορούν να μπουν. Δηλαδή, ήδη υπάρχει διαρροή. Ένα λεπτό, κύριε Ζωγράφε. Ήδη υπάρχει διαρροή προσωπικών δεδομένων από το Υπουργείο Εσωτερικών για προεκλογική εκστρατεία. Ήδη υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Δυστυχώς, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το μέτρο έρχεται για συγκεκριμένο σκοπό. Δεν έρχεται γιατί εμάς θα μας βοηθήσει. Πώς θα μας βοηθήσει εμάς δηλαδή αυτό το πράγμα? Για εξηγήστε μου, τι διαφορά θα έχει από το να έχω μια κάρτα υγείας και μια κανονική ταυτότητα, το να τα βάλω όλα μαζί σε ένα συγκεκριμένο σημείο? Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί φέρνουν αυτό το μέτρο. Πού θα μου εξυπηρετήσει εμένα σαν Έλληνα πολίτη?
0: Εγώ σας λέω λοιπόν, σαν άνθρωπος τεχνολογίας, το ακόλουθο. Ότι αυτό που είπατε πριν για το θέμα της παραβίασης κυβερνοασφάλειας στους συγκεκριμένους σερβέρς, που έχετε απόλυτο δίκιο, όπως την τράπεζα θεμάτων που έγινε με τα παιδιά που πέσαν τα συστήματα πέρσι και πρόπερσι, πότε έγινε, δεν θυμάμαι ακριβώς, το καλοκαίρι, που είχαν, επειδή πάρα πολλοί μπήκανε μέσα και δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει ο διακομιστής κτλ. Όλα αυτά τα πράγματα συμβαίνουν γιατί έχει να κάνει με τεχνολογία. Γι' αυτό και συνέχεια είναι κάτι οργανικό. Δηλαδή συνέχεια εξελίσσεται. Θα βρει κάποιος μια πόρτα, θα την καλύψω. Θα βρει μια άλλη πόρτα, θα την καλύψω. Έτσι γίνεται παντού.
1: Ναι, πώς με εξυπηρετεί σε μένα στη ζωή μου, κύριε Ζωγράφη, επειδή προσπαθώ να καταλάβω. Πού θα με βοηθήσει?
0: Είναι η απλοποίηση των μηχανισμών και πόσο γρήγορα θα μπορεί να βγαίνει ένα χαρτί το οποίο θα ζητάτε. Δηλαδή από ένα πιστοποιητικό γέννησης μέχρι οτιδήποτε άλλο, πόσο γρήγορα μπορώ να το έχω στα χέρια μου. Γιατί φανταστείτε ότι πριν από 10 χρόνια για να πάω να βγάλω ένα πιστοποιητικό γεννήσεως ή κάποιο οποιοδήποτε πιστοποιητικό μπορεί να κάνει και 4 μέρες και 5 μέρες. Τώρα θα γίνεται μέσα σε δευτερόλεπτα.
1: Μέσα σε δευτερόλεπτα, ξέρετε τι άλλο θα γίνεται? Θα βλέπουν το τι ακριβώς συμβαίνει με την εφορία, το τι ακριβώς συμβαίνει με ανθρώπους τους οποίους τους έχουν φτωχοποιήσει. Και μέσα σε δευτερόλεπτα θα τους παίρνουν και το σπίτι και θα αλλάζουν όλα αυτά τα έγγραφα που έχουν τίτλους. Και μια χαρά μετά εσύ πάνε να αποδείξεις στο δικαστήριο ότι δεν είσαι ελέφαντας.
0: Αυτό το οποίο λέτε είναι σωστό, αλλά σκεφτείτε το ακόλουθο. Ότι τα συστήματα μιλάνε μεταξύ τους χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο άνθρωπος που θα έχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων θα είναι ένας χρήστης, όπως είναι και ο χρήστης αυτή τη στιγμή της εφορίας. Αν πάρετε έναν εφοριακό, μπορεί να ξέρει τα πάντα για εσάς. Τα πάντα.
1: Ναι.
0: Για οποιοδήποτε εφοριακός που δουλεύει στην εφορία, ο πιο απλός φάιλος που είναι μπροστά σε έναν υπολογιστή
1: ναι.
0: και έχει πρόσβαση, mm-hmm. γνωρίζει τα πάντα για εσάς.
1: Βέβαια. Βέβαια. Αλλά ξέρετε ποια είναι η διαφορά. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά, κύριε Ζωγράφη, όλο αυτό που συζητάμε.
0: Πείτε μου, ποιος ελέγχει αυτόν τον άνθρωπο.
1: Τον εφοριακό. Τον εφοριακό. Κανένας δεν τον ελέγχει.
0: Είναι ο Βασίλης Ζωγράφος, ο οποίος είναι ένας φίλος.
1: Κανένας δεν τον ελέγχει. Κανένας δεν τον ελέγχει.
0: Ξαφνικά ένας φίλος είδε έναν αριθμό πινακίδας, γιατί είδε μια ωραία κοπέλα που του άρεσε.
1: Ναι.
0: Και τον αριθμό πινακίδας του λέει: να σου πω, για χτύπα αυτό και παίζουν τα στοιχεία. Και του δίνει όλο το προφίλ της κοπέλας.
1: Ναι, αυτό είναι παράνομο, έτσι. Αυτό εδώ πέρα μου εξηγείται τώρα.
0: Είναι παράνομο.
1: Αλλά όμως, κανονικά θα έπρεπε, συμφωνώ μαζί σας, θα έπρεπε να καταδικάζονται οι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν προσωπικά στοιχεία ανθρώπων τόσο εύκολα ή μιλάνε για προσωπικά δεδομένα. Ακούστε με όμως λίγο. Η διαφορά είναι πολύ μεγάλη σε αυτά που συζητάμε. Γιατί, κύριε Ζωγράφε, είναι άλλο το να υπάρχει ένα μέτρο το οποίο θέλετε εσείς, για παράδειγμα, να υιοθετήσετε στη ζωή σας, και αντίστοιχα εγώ που δεν θέλω, και είναι κάτι άλλο το να το επιβάλλουν αυτό το μέτρο χωρίς κάποιοι να θέλουν να το ακολουθήσουν. Εδώ ξεκινάει το πρόβλημα. Διότι, όπως είπατε, σε μια δημοκρατία εξουσία έχει ο λαός και ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει και να ακολουθήσει, αν θέλει, την τεχνολογία. Αν δεν θέλει, μπορεί να μην την ακολουθήσει. Αυτό λέει το Σύνταγμα.
0: Επιτρέψτε μου να σας πω λοιπόν τον αντίλογο σε αυτό, που έχετε δίκιο να το βλέπετε έτσι. Πολύ μεγάλο δίκιο. Αλλά θα σας πω τον αντίλογο. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, senior citizens, μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι δεν θέλουν με τίποτα να πάρουν χρεωστική κάρτα και πηγαίνουν στην τράπεζα για να βγάλουν μετρητά και να πληρώσουν. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Άμα δεν μπορούν να το χειριστούν,
0: εγώ ξέρω τουλάχιστον πολλούς. Όχι, όχι. Λένε ότι δεν εμπιστεύονται την τεχνολογία. Αυτοί οι άνθρωποι, αν ήταν στο χέρι τους, δεν θα είχαμε ποτέ χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες.
1: Κύριε Ζωγράφε, εγώ γνωρίζω ανθρώπους μεγάλης. Και εγώ καταλαβαίνω απίστευτα. Απόλυτα αυτό που λέτε. Εσείς δεν καταλαβαίνετε κάτι. Εγώ έχω ανθρώπους και συγγενείς μου κιόλας μεγάλης ηλικίας που δεν έχουν καμία σχέση με την τεχνολογία και είναι 70 και 80 χρονών και δεν έχουν και τον χρόνο να προσαρμοστούν στην τεχνολογία.
0: Θα πρέπει να μείνουμε πίσω λοιπόν γι' αυτό.
1: Όχι, αλλά πρέπει να σεβαστούμε και αυτούς τους ανθρώπους που δεν μπορούν να προσαρμοστούν στα 80.
0: Για να τους σεβαστούμε.
1: Δηλαδή,
0: λοιπόν,
1: για να πάρει τα λεφτά από την τράπεζα η γιαγιά, θα πρέπει να στέλνει κωδικούς στα κινητά, μα δεν έχει σχέση με τα κινητά. Είναι άλλης εποχής άνθρωποι. Δηλαδή, να μην τους σεβαστούμε αυτούς τους ανθρώπους. Οι άλλοι δεν μπορούν να πάνε, ας πούμε, να κάνουν όλη αυτή τη διαδικασία με τις χρεωστικές κάρτες.
0: Να μην τους σεβαστούμε. Ότι τους σεβόμαστε, με ποιο τρόπο, είτε στην προηγούμενη κουβέντα μας που λέγαμε με ένα ψηφιακό βοηθό που να τον έχει ορίσει το κράτος για να τους βοηθάει αυτούς τους ανθρώπους,
1: ναι.
0: να μην αισθάνονται περιθωριοποιημένοι και ταυτόχρονα να καταρτιστούν για να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες που μας βοηθάει πάρα πολύ στην καθημερινότητά μας.
1: Ουτοπικό μου ακούγεται. Ουτοπικό, ξέρετε γιατί. Εδώ δεν έχουμε παράλληλη στήριξη για τα παιδάκια που έχουν προβλήματα με την ψυχική τους υγεία. Δεν έχουμε παράλληλη στήριξη. Πού να βρούμε ψηφιακούς βοηθούς, κύριε.
0: Ποιος φταίει για όλα αυτά.
1: Μα το κράτος προφανώς φταίει. Το κράτος φταίει και η κυβέρνηση.
0: Δεν είναι από μόνο του, κάποιος το ψήφισε.
1: Η κυβέρνηση όχι. Άμα θέλετε να το εμβαθύνουμε και αυτό για να δούμε τι γίνεται με την εκλογική νοθεία και για να δούμε τι γίνεται και στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας παλαιότερα που πέσαν τα ηλεκτρονικά συστήματα και ξαναεπανήλθαν και ήταν άλλος πρώτος και τα λέγανε μεταξύ τους, βριζόντουσαν. Αν θέλετε να δούμε στην Αμερική τι έγινε με τον Τραμπ με την εκλογική διαδικασία και νοθεία, δεν θα μπορούμε να ρίχνουμε τις ευθύνες μόνο στους πολίτες και στους λαούς, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το εκλογικό αποτέλεσμα διαμορφώνεται, κύριε Ζωγράφε.
0: Εγώ θα σας πω εκτός αέρα, αυτό που είπατε για τις εσωκομματικές εκλογές της Δημοκρατίας, που το γνωρίζω από πρώτο χέρι. Θα σας εξηγήσω διαζώσεις εκτός αέρα.
1: Βέβαια, να μου το εξηγήσετε.
0: Είναι πολύ σωστό αυτό το οποίο λέτε. Ισχύει. Ισχύει.
1: Μα βέβαια,
0: παρόλα αυτά όμως, επειδή συνέβη ό,τι συνέβη, και αν συνέβη, να το πούμε έτσι, για χάρη της Δημοκρατίας,
1: ναι.
0: Αυτό δεν επηρέασε και δεν επηρέασε με τρόπο τέτοιο τους συγκεκριμένους πολίτες να ψηφίσουν και όταν βλέπανε το στραβό να συνεχίζουν να ψηφίζουν ή όταν βλέπανε κάποιον ο οποίος κάποτε τον φτύνανε, συγγνώμη για την λαϊκή έκφραση,
1: ξαφνικά
0: να τον ηρωποιούν.
1: Καλά, το έχουμε δει αυτό. Ναι, ο κόσμος έχει χαζέψει. Αυτό συμφωνώ
0: από μαζί. Βρακία μνήμη ο κόσμος.
1: Βέβαια.
0: Βρακία μνήμη και δυστυχώς έχεις να κάνεις με αυτούς τους ανθρώπους. Ζεις στην Ελλάδα, έχεις αυτούς τους πολίτες και ψηφίζουν έτσι. Τι μπορείς να κάνεις, δεν ξέρω τι μπορείς να κάνεις, να τους πείσεις.
1: Ωραία. Επειδή γνωρίζω ότι έχετε απόψεις ισχυρές και θέλω. Μ' αρέσει αυτή η συζήτηση, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν είμαστε όλοι, δεν έχουμε όλοι τον ίδιο τρόπο σκέψης. Κάποια στιγμή μελλοντικά, θα σας κάνω μια ερώτηση τελευταία τώρα, αλλά θέλω να μου υποσχεθείτε ότι μελλοντικά θα κάνουμε μια συζήτηση και για τις εκλογές και για τις δημοσκοπήσεις, κύριε Ζωγράφε. Γιατί υπάρχει το σύνδρομο του νικητή. υπάρχει ο τρόπος που επηρεάζουν τη σκέψη και κατευθύνουν τον κόσμο σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερα ποσοστά και κάπως έτσι τους αποτραβούν με συγκεκριμένο τρόπο από κόμματα τα οποία είναι αντισυστημικά, αλλά δεν δίνονται τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις που έχουν, για να μπορεί ο κόσμος να λέει ότι αυτοί τελειώσανε. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τις δημοσκοπήσεις στην επόμενη εκπομπή, κύριε Ζωγράφη. Δεν μου το υποσχεθείτε.
0: Υπάρχει ολόκληρη κοινωνική μηχανική πίσω από τις δημοσκοπήσεις που δεν είναι τόσο αθώες. Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις στον κανόνα, έτσι. Υπάρχουν εξαιρέσεις στον κανόνα ανθρώπων σοβαρών που πραγματικά υπηρετούν τις δημοσκοπήσεις ως σοβαροί επιστήμονες, αλλά υπάρχουν και τα εργαλεία τα οποία τα χρησιμοποιούν γιατί πραγματικά επηρεάζουν πάρα πολύ την κοινή γνώμη. Τη χαμένη ψήφο, την στρατηγική ψήφο, την περιθωριοποίηση, την κοινωνική γενικότερα μηχανική μου με στρατηγική. Ναι, θα μιλήσουμε. Είναι πολύ ενδιαφέρον να εξηγήσουμε ακριβώς πώς λειτουργεί όλος αυτός ο μηχανισμός και πραγματικά τι effect έχει στους πολίτες. Και πόσο μπορεί να επηρεάσει, γιατί όλοι πιστεύουν, εντάξει, και αν θα μου πει εμένα ότι το κόμμα του Ζωγράφου είναι 35%, τι σημαίνει αυτό, πάνω το ψηφίσω. Δεν είναι έτσι.
1: Λοιπόν, κύριε Ζωγράφη, να σας πω κάτι. Επειδή έχω σπουδάσει ψυχολογία, υπάρχει στατιστική στην ψυχολογία, όπως υπάρχει στατιστική και στις δημοσκοπήσεις, και μπορούμε σίγουρα να αναλύσουμε το πώς εμείς, ας πούμε, συλλέγουμε κάποια δεδομένα για να μπορούμε να βγάλουμε ένα πόρισμα, το τι ακριβώς είναι η περιγραφική στατιστική, η παγωγική στατιστική και το πώς ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι χρησιμοποιούν ένα συγκεκριμένο δείγμα, το οποίο κάθε φορά είναι ίδιο. Που αυτό δεν γίνεται σε τυχαίο δείγμα χιλίων ατόμων κάθε φορά να βγαίνουν τα ίδια αποτελέσματα. Αλλά όπως και να έχει, αυτή τη συζήτηση θα την κάνουμε στην επόμενη εκπομπή, γιατί θέλουμε χρόνο και τώρα έχουμε περίπου 3 λεπτά. Και θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Ξεκίνησε η συζήτησή μας από το chat control. Ξεκίνησε η συζήτησή μας από το σημαντικότερο κομμάτι της καθημερινότητας πλέον των ανθρώπων που δουλεύουν και χρησιμοποιούν συγκεκριμένες πλατφόρμες. Το WhatsApp, το Viber, το Instagram, μην αναφέρω τώρα συγκεκριμένα ονόματα. Συγκεκριμένες είναι οι εφαρμογές με τη μεγαλύτερη απήχηση, τέλος πάντων. Και επειδή ρωτάνε οι ακροατές, μπορεί κάποιος από όλους αυτούς εκεί πέρα έξω να μπει, να χρησιμοποιήσει, ας πούμε, μια συνομιλία ή να δει μια συνομιλία, να παρακολουθήσει μια συνομιλία από τους παρόχους και να δώσει αυτές τις πληροφορίες και σε άλλους ανθρώπους? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί γνωρίζουμε ότι χτίζουν, για παράδειγμα, ένα καταναλωτικό προφίλ για τους ανθρώπους, για το τι ενδιαφέρει, για το τι ενδιαφέρονται να αγοράσουν, για το πόση ώρα κοιτάνε μια διαφήμιση. Γενικά, χτίζουν προφίλ καταναλωτικά. Και πώς γίνεται, χωρίς να μας έχουν ενημερώσει, τα προσωπικά μας δεδομένα, τις προσωπικές μας συνομιλίες και ό,τι κάνουμε σε αυτές τις εφαρμογές, να τις πλασάρουν έτσι ελεύθερα στους ανθρώπους που πουλάνε ή που παρέχουν μια υπηρεσία για να είμαστε εμείς τα θύματα?
0: Δυστυχώς, κύριε Σερέτη, όταν μας παρέχουν ένα δωρεάν προϊόν και δεν μπορούμε να βρούμε ποιο είναι το αντικείμενο, το προϊόν είμαστε εμείς τελικά. Στην προκειμένη φάση, λοιπόν, υπάρχει μια τεράστια συλλογή πληροφοριών και υπάρχουν data brokers, οι οποίοι τι κάνουν? Πουλάνε και αγοράζουν τα δεδομένα που παράγουμε εμείς, το ψηφιακό μας αποτύπωμα, υποθέτει ότι τα νομιμοποιούν κτλ. Άλλες φορές ισχύει, άλλες φορές δεν ισχύει. Με αποτέλεσμα, λοιπόν, να υπάρχει μια τεράστια ανταλλαγή πληροφοριών που είναι ο νέος ψηφιακός χρυσός, γιατί ο ίδιος έχει την πληροφορία, είναι και νικητής. Και πάρα πολύ απλά φτάνεις, λοιπόν, στο σημείο να μπορέσεις να καταλάβεις και να κατανοήσεις τι γίνεται και το τι συμβαίνει από τη στιγμή που εγώ με κρατάς απασχολημένο όσο το δυνατόν περισσότερο μέσα στο διαδίκτυο. Γιατί παράγω δεδομένα, που αυτά τα δεδομένα είναι χρυσός για να μπορέσεις να τα χρησιμοποιήσεις και να χειραγωγήσεις, να προβλέψεις κτλ. Άρα, λοιπόν, εμείς οι άνθρωποι θα καταλάβουμε κάποια στιγμή ότι όλα αυτά προέρχονται από εμάς. Και βέβαια, φυσικά, στη νέα εποχή, ενέτη 2026, αυτό που μετράει είναι ποιος έχει την πληροφορία. Γιατί αν έχεις την πληροφορία, μπορείς ταυτόχρονα και να ελιχθείς, αλλά και να προβλέψεις τις μελλοντικές σου κινήσεις. Αυτός που δεν έχει την πληροφορία είναι το θύμα και το casualty, το οποίο θα υπάρξει γιατί κάποιοι θέλουν να πλουτίσουν περισσότερο ή κάποιοι θέλουν να έχουν το πάνω χέρι. Γιατί η εξουσία είναι ναρκωτικό. Το μεγαλύτερο ναρκωτικό όλο.
1: Η εξουσία και το χρήμα. Και η δόξα.
0: Πιο πολύ είναι η εξουσία.
1: Σωστό. Συμφωνώ απόλυτα. Κύριε Ζωγράφε, δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο, αλλά έχουμε συμφωνήσει ότι θα μιλήσουμε για τις δημοσκοπήσεις και για τη στατιστική και για όλο αυτό που κάνουν. Γιατί έρχονται εκλογές, δεν ξέρουμε σύντομα ή άμα θα έρθουν το 27, αλλά πρέπει να κάνουμε συζητήσεις για τις δημοσκοπήσεις. Να το ορίσουμε.
0: Αν με ρωτήσετε, εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε εκλογές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
1: Ναι, πολλοί λένε όμως ότι περιμένουν, αφού θέλετε να το πούμε έτσι τώρα ένα λεπτό που έχουμε, πολλοί λένε όμως ότι στα 5 χρόνια παραγράφεται
0: Αυτό είναι το Νοέμβριο.
1: Το Νοέμβριο, ναι, το Νοέμβριο. Ναι. Άρα το Νοέμβριο δεν θα περιμένει η κυβέρνηση να γίνει παραγραφή του σκανδάλου των υποκλοπών.
0: Σας λέω πάρα πολύ ευλόγητο ότι θα έχουμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, γιατί μπορεί να σκάσει κάτι πάρα πολύ μεγάλο που δεν σηκώνει διαχείριση.
1: Για να δούμε λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα.
1: Καλό μεσημέρι με υγεία και ευλογία να έχετε, κύριε Ζωγράφο.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Βασίλη Ζωγράφο. Τον ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για αυτή τη συζήτηση. Σίγουρα υπάρχουν αντιπαραθέσεις. Δεν γίνεται να συμφωνούμε και σε όλα. Ο καθένας έχει τη δική του άποψη. Υπάρχει άλλο σεβασμός και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και υπάρχει και αυτή η ευγένεια που εκτιμάται. Θέλω να πω εγώ προσωπικά το ότι λέω στον κόσμο και στο δικό μου κύκλο και σε όλους αυτούς που ακούν φυσικά εκεί πέρα έξω ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε τίποτα. Ακούστε με. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε τους δικούς τους κανόνες. Εφόσον λένε ότι έχουμε δημοκρατία, δεν μπορούν να μας επιβάλλουν τα δικά τους μέτρα. Το ίδιο κάνανε με τα εμβόλια, το ίδιο πάνε να κάνουμε με τον προσωπικό αριθμό τώρα. Όχι στην ψηφιακή ταυτότητα, όχι στο προσωπικό αριθμό, όχι στο ψηφιακό νόμισμα, όχι στην ψηφιακή σκλαβιά. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία, καθημερινά 1:45 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτης. Επανέρχομαι την τρίτη ώρα με τον Νοϊκά, τον Κωνσταντίνο, να μιλήσουμε για την Κύπρο, μιας και σήμερα είχαμε την τουρκική εισβολή. Να μας πει και αυτός την άποψή του, που έχει περάσει στο σχολείο, που ήταν κομμάτι ένα κομμάτι από τις ένοπλες δυνάμεις, που έχει έτσι μια πιο στρατιωτική εμπειρία και οπτική γωνία. Λοιπόν, πάμε ένα τραγούδι παραδοσιακό της Κύπρου και επανέρχομαι. Δώσ' το!

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Σιρήνες στις 5.30 στη Μεγαλόνησο και εκδηλώσεις μνήμη σε κάθε πόλη. Οι ήρωές μας ορίζουν το χρέος και την ευθύνη όλων μας να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής, δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Η Ελλάδα στέκει αμετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν ξεχνάμε, επαγρυπνούμε, ανέφερε μεταξύ άλλων στο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Και ένα υπεριαλιστικό έγκλημα σε βάρος του κυπριακού λαού που έχει αφήσει ανεξίτηλα τα σημάδια του μέχρι και σήμερα, κάνει λόγο μεταξύ άλλων το ΚΚΕ. Για μαύρη μέρα μίλησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, σημειώνοντας ότι τα γεγονότα του 1974 συνιστούν προδοσία και όχι μόνον στρατιωτική εισβολή. Όπως είπε μιλώντας στον Focus FM, η Κυπριακή τραγωδία ήταν αποτέλεσμα μιας σειράς πολιτικών επιλογών και λαθών, ενώ αναφέρθηκε στην στρατηγική σημασία της Κύπρου για την Ανατολική Μεσόγειο, σημειώνοντας ότι η γεωπολιτική θέση της Μεγαλονήσου αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στις εξελίξεις. Για ώρα η Άγκυρα συνεχίζει τις προκλήσεις, επαναφέρει το ανυπόστατο αφήγημα περί τουρκικής μειονότητας στην Δυτική Θράκη, κατηγορώντας παραλληλά τη χώρα μας για παραβίαση της συνθήκης της Λοζάνης μετά την αναστολή λειτουργίας δημοτικών σχολείων στη Θράκη. Στο αστυνομικό δελτίο, προφυλακιστέως και ο 25χρονος για τα φωνικά καζάκια στην οικία Νέστορα στην Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για το πρόσωπο που κατηγορείται πως έδωσε τα κλειδιά από το σπίτι ορμητήριο στους φερόμενους φυσικούς αυτούργους. Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν στο δικαστικό Μέγαρο όταν αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση κρότου λάμψης προκειμένου να διαλύσουν το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί σε ένδειξη συμπαράστασης στον 25χρονο κατηγορούμενο. Σε 18 προσαγωγές προχώρησαν οι αρχές. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα προβλέπεται σε 22 περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους Θεσσαλονίκη και Κιλκής.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Σε συνθήκες έντονη ζέστη, η χώρα έως και την Τετάρτη, οπότε αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Σήμερα ο υδράργυρος θα αγγίξει και θα ξεπεράσει τους 41 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και στην Θεσσαλονίκη, 35 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτήν την ώρα στο κέντρο της πόλης. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
7: Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
8: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
9: Και?
8: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
9: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
8: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα.
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
16: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
17: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
18: 1, 2, 2, 1 αριστερό, 1 αριστερό, 3 και ο Τολμάν,
19: 1, 1, 1 Τολμάν, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,

0: ξέρεις και τι είμαι.
1: Δεν θέλω να ξέρεις και τι είμαι.
0: Στεφάνι.

0: Δε θέλω μάνα μου εγώ.
1: Δε θέλω μάνα μου εγώ.
0: Στο τάφο μου να κλάψεις.
1: Στο τάφο μου να κλάψεις.
0: Μόνο στο ξύλινο σταυρό.
1: Μόνο στο ξύλινο σταυρό.
0: Τον Μόνικα να γράψεις.
1: Τον Μόνικα να γράψεις.
0: Τρία κι ο Τολμών.
1: Ω, ω, ω, Τολμονίκα.

0: ανάψουμε κεριά
1: μέσα στη Αγία Σοφιά.
0: Πού θα ανάψουμε κεριά
1: μέσα στη Αγία Σοφιά.
0: Ποια κι ο Τολμέν.
1: Ο Τολμανίκα.
0: Κλείνα τα παριστερά. Μάλιστα.
2: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4 στα Ιωάννινα. Νότος News στη Ρόδο. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηδάκη. Καλησπέρα κύριε Χατζηδάκη.
3: Καλησπέρα σας. Τι κάνετε κύριε Σερέτη, την καλησπέρα μου και σε όλους τους ακροατές της του Μάχη FM. Ημέρα μνήμη σήμερα της εισβολής και προδοσίας της Κύπρου μας, και αυτό θα ήταν καλό να παραδειγματίζει τους εγχώριους κυβερνώντες για το τι σημαίνει πολιτική διαπλοκή και πόσο φίλος μπορεί να πιάνεται ο Τούρκος που όταν βρει Κερκόπορτα ανοιχτή την εκμεταλλεύεται στο έπακρο. Και φυσικά φίλος δεν πιάνεται ποτέ, όσο και η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος να σκύβει, να κάνει οσφιοκαμψίες, να τίνει χέρι φιλίας κτλ. Ο Τούρκος διαχρονικά και όπως έδειξε και το 1974 φίλος δεν πιάνεται. Και όχι μόνο, έχει κάνει έκτροπα τα οποία δεν λογοδότησε στο διάβα της ιστορίας για τα εγκλήματα που έχουν διαπράξει σε βάρος των αδερφών Κυπρίων μας.
2: Κύριε Χατζηδάκη, θέλω λίγο να μπορέσετε να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε τι έγινε εκείνη τη μοιραία νύχτα, να το πιάσουμε λίγο από την αρχή, γιατί εγώ έκανα μια ανάλυση έτσι με όσα έχω διαβάσει. Θέλω λίγο να ακούσω και τη δική σας άποψη για το ποιος ευθύνεται και για το εάν ήταν προετοιμασμένοι, γιατί θέλω μετά να το συγκρίνω με ένα γεγονός σημερινό.
3: Ναι. Να το πάρουμε λίγο πιο πίσω. Κατά τη γνώμη μου, η εισβολή και η διχοτόμηση νομίζω ότι είχε σχεδιαστεί πολύ πριν, και γι' αυτό το λόγο είχαν βάλει οι Αμερικάνοι και ο Κίσιγκερ, γιατί όλη η μηχανή της εξωτερικής πολιτικής τότε, αν θυμάστε, ήταν ο Κίσιγκερ. Αυτός κινούσε τα νήματα και είχε δώσει το πράσινο φως ανατροπής του Παπαδόπουλου από τον Ιωαννίδη, που ήταν και φύλαπρος κείμενος και στους Αμερικάνους και στον ίδιο. Γι' αυτό και το βράδυ της απόβασης από τη Μυρσίνα, όταν ξεκίνησαν τα τουρκικά αποβατικά, ήταν ψύχρεμος και έλεγε ότι οι Τούρκοι κάνουν άσκηση. Αλλά να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Στις 15 Ιουλίου η Κύπρος δέχεται το σφοδρό, θα έλεγα, πραξικόπημα με Σαμψόν, υπομανδία τύπου καθοδηγούμενο από την Ελλάδα και τον Ιωαννίδη, το οποίο όμως είχε πάρα πολύ μικρή διάρκεια, και ίσως αυτός ήταν και ο στόχος του, να αποσταθεροποιήσει την κατάσταση τότε και να βρεθεί ένας Μακάριος, που ο Μακάριος για μένα είναι ένα αμφιλεγόμενο πρόσωπο στην όλη εξέλιξη της διχοτόμησης της Κύπρου, γιατί στις 19 Ιουλίου, στις 4 το απόγευμα στη Νέα Υόρκη, εκφωνεί ο Μακάριος τον λόγο στα Ηνωμένα Έθνη. 4 η ώρα το απόγευμα, είναι 11 η ώρα στην Κύπρο, στις 19. Αυτό λέει πολλά, γιατί και οι Τούρκοι ξεκίνησαν από τη Μερσίνα στις 11.30. Δηλαδή περίμεναν να εκφωνήσει και να νομιμοποιήσει την παρέμβαση και εισβολή των Τούρκων. Και στην ομιλία του μην ξεχνάμε ότι ο Μακάριος, σε αυτή την καταγεγραμμένη ομιλία που μπορεί να τη δει οποιοδήποτε και να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα, είπε 8 φορές τη λέξη εισβολή για τους Έλληνες και μία φορά είπε τη λέξη εισβολής, και ότι στα κυβερνητικά κτίρια στην Κύπρο κυμάτιζε, λέει, η ελληνική σημαία, κάτι που ήταν πάρα πολύ, ήταν πολύ επικίνδυνο για τη σταθερότητα της κυπριακής δημοκρατίας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, όπως γνωρίζουμε όλοι, η πρόφαση, θα λέγαμε, ήταν να επικαλεστεί το θέμα ότι το πραξικόπημα αποσταθεροποιούσε την δημοκρατία της Κύπρου και έπρεπε να επέμβουν οι εγκυήτριες δυνάμεις, πως γνωστόν ήταν η Αγγλία, η Ελλάδα και η Τουρκία. Έλα όμως που η Αγγλία, διαστόματος Κάλαχαν, είχε πει, και αυτό εξακριβώνεται μετά κατέπειτα με την σύσκεψη στη Γενέβη που έγινε, είχε πει ότι εγώ στρατιωτική επέμβαση στην Κύπρο και σαν εγκύτρια δύναμη δεν μπορώ να παρέχω αν δεν πάρω την έγκριση των ΗΠΑ. Αυτό, και να θυμούνται τότε ο κόσμος, μπορεί να θυμηθεί ότι τότε στις ΗΠΑ η πολιτική σκηνή ήταν υποδιάλυση λόγω του σκανδάλου του Watergate. Το αντίστοιχο που έχουμε και εμείς εδώ, το Predator της εποχής,
2: ναι.
3: Που οδήγησε και σε παρέτηση των Nixon, έτσι. Άρα έκανε τα στραβά μάτια, θα λέγαμε,

και πραγματικά ο ηρωισμός του, όπως ο Κατούντας που είπε να μου πείτε, δεν ρώτησα πόσοι είναι αλλά πού είναι. Αυτό λοιπόν δείχνει το μεγαλείο της ελληνικής ψυχής, αλλά δυστυχώς όταν η τράπουλα είναι σημαδεμένη, ό,τι και να κάνεις. Αυτό λοιπόν εκείνο το βράδυ και μετά μέχρι και τις 23 του μηνός, οι Τούρκοι παρόλο τις λυσαλές τους προσπάθειες κατήχαν μόνο το 3% από την Κερίνια και κάποιους θύλακες. Αλλά θέλω να κάνω στους ακροατές μας και σε όλους όσους ακούνε μια ερώτηση που πραγματικά και ιστορικά έχει μείνει αναπάντητη, αλλά και εμένα με βασανίζει σε προσωπικό επίπεδο όλα αυτά τα χρόνια που ακούμε αυτή την τραγωδία. Στις 23 λοιπόν Ιουλίου ο Σαψόν παρετείται και αναλαμβάνει ο Γλαύκος Κρυρίδης, δηλαδή η συνταγματική νομιμότητα αποκαθίσταται στην Κύπρο. Και είπαμε ότι μέχρι τότε κατέχουν οι Τούρκοι μόνο το 3%. Ο Μακάριος μετά την ομιλία του που προσκάλεσε τις εγκύτριες δυνάμεις, πείτε μου ποια είναι η δικαιολογία του να μην επιστρέψει στις 23 του μήνα, αφού αποκαθίσταται η συνταγματική νομιμότητα, στην έδρα του σαν πολιτικός και θρησκευτικός αρχηγός και ηγέτης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αλλά όταν τυχόν ο Μακάριος επέστρεφε στην Κύπρο, δεν υπήρχε τότε το αφήγημα να πολεμούν οι Τούρκοι για ποιον. Για αυτόν που τους κάλεσε εναντίον του. Και μην ξεχνάμε ότι πραγματικά αυτή είναι η θλιβερή στιγμή που στις 23 προς 24 του μηνός αναλαμβάνει ο Καραμαλής, ο Δωτός. Καραμαλής γιατί Δωτός ήτανε, και μην ξεχνάμε ότι τον όρκισε ο Γκυζίκης, έτσι, που ήταν της Χούντας του Ιωαννίδη. Ορισμένα πράγματα λοιπόν δεν μπορεί να λέγονται και μετά να βαφτίζονται εθνάρχες και σωτήρες και τα λοιπά. Εγώ έχω μια άλλη άποψη, ότι από τη στιγμή που ήρθε ο Καραμαλής και πήρε έγκριση, γιατί εδώ υπάρχουν και στο Foreign Office στα αρχεία, υπάρχει ότι είπε ο Καραμαλής, ζήτησε την άδεια από την Αγγλία για βοήθεια στην Κύπρο, αλλά ο Κάλαχαν του το απαγόρευσε ρητά. Και έτσι για τον Καραμαλή, που καταλαβαίνετε ότι από τότε το κράτος το ελληνικό και οι κυβερνήσεις όλες ήταν υποτελείς εξένα συμφέροντα, ξεστομήθηκε αυτό που θα σημαδεύει χρόνια τη διακυβέρνηση του Καραμαλή και όσους τον λένε εθνάρχη, ότι η Κύπρος κείται μακράν. Και ο Κάλαχαν, να πούμε, ότι δικαιολόγησε την απαγόρευση στον Καραμαλή λέγοντας ότι μίλησε με τον ίδιο τον Μακάριο. Καταλαβαίνετε τώρα τι διαπλοκή υπάρχει. Όταν μίλησε με τον ίδιο τον Μακάριο, ήταν δηλαδή, ο Μακάριος ήταν υπό τη σκέπη και προστασία των Άγγλων. Και του είπε ο Μακάριος ότι τι θα γίνει, λέει, αν πάει ο στρατός εκεί, τώρα στην Κύπρο, να μην πάει, να μην πάει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό το κουβάρι της διαπλοκής και της προδοσίας είχε πολύ βαθιές ρίζες. Γιατί πολύ απλά διαπιστώθηκε μετά στις 8 Αυγούστου που είχε γίνει από τις 25 Ιουλίου η σύσκεψη στη Γενέβη, την οποία συμμετείχαν ο Κάλαχαν από πλευράς Αγγλίας, που είπαμε ένας Κάλαχαν ο οποίος ήταν διακοσμητικός αλλά επί της ουσίας έλεγχε όλες τις καταστάσεις, αλλά επί του πεδίου στρατιωτική επέμβαση δεν δικαιολογούσε και δεν διάθεσε ούτε ένα

0: στρατιώτη, ήταν από ελληνικής πλευράς ο Γιώργος Μαύρος, που εκπροσωπούσε και την Εθνικής Ενότητας, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο Εθνικής Ενότητας ήταν αυτή η πρόχειρη κυβέρνηση Καραμαλή, και από πλευράς Τουρκίας ο Γιουνές. Εκεί λοιπόν τα πράγματα ήταν για να βρουν λύση στο Κυπριακό. Και αντί να πούν τώρα αποκαταστάθηκε η νομιμότητα, να αποχωρήσουν οι εγκύτριες δυνάμεις. Δηλαδή μόνο στο πεδίο το πολεμικό ήταν η Τουρκία. Αλλά ανταυτού ο Μαύρος υπογράφει, ο εκπρόσωπος του Καραμαλή δηλαδή, έτσι, την απόφαση, το ότι ό,τι έχουν μέχρι εκείνη τη στιγμή καταλάβει οι Τούρκοι θα το διατηρήσουν και θα το κρατήσουν. Και οι ελληνικές δυνάμεις θα παραδώσουν τους τουρκοκυπριακούς θύλακες που έχουν καταλάβει και εξουδετερώσει, και θα βάλουν και από κοινού μια νεκρή γραμμή ανάμεσα στους αντιμαχόμενες πλευρές. Δηλαδή, ήδη από τον Αύγουστο είχε η αρχή γίνει της διχοτόμησης του νησιού. Αν αυτό δεν λέγεται προδοσία, τότε ας το βαφτίσουν όπως θέλουν όσοι δεν μπορούν να αναλύσουν τα ιστορικά στοιχεία. Το θέμα είναι όμως ότι παρόλο που ο Μακάριος είναι άφαντος και δεν γυρνάει, όπως είπαμε, και εκεί θα είχαν τελειώσει τα πάντα, στις 14 του μηνός η σύσκεψη, μια 14 Αυγούστου τώρα έχουμε φτάσει, η σύσκεψη αυτή η οποία είχε σαν πρόσχημα επί της ουσίας ήταν να κερδίσει χρόνο η Τουρκία, και γι' αυτό κατέληξε και σε φιάσκο μετά από στις 14 Αυγούστου, με αποχώρηση, με κάθετη αποχώρηση της τουρκικής αντιπροσωπείας. Είπανε δεν συζητάμε, φεύγουμε. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ο Κάλαχαν και η Αγγλία αμέτωχοι, ο διαμεσολαβητής των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τζόζεφ Σίσκο, πιστεύω ότι απέτυχε εσκεμμένα να αποτρέψει την Τουρκία στην εισβολή, γιατί όπως είπαμε ο Κίσιγκερ γνώριζε την ανατροπή του Μακαρίου από τον Ιωαννίδη και προτίμησε την αδράνεια και είπε ότι δεν θα εμπόδιζε ένα πραξικόπημα, λέει, το οποίο θα έθετε την Κύπρο υπό τον έλεγχο δύο νατοϊκών συμμάχων, την Ελλάδα και την Τουρκία. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι ρόλο έπαιξαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι εις βάρος των Ελλήνων Κυπρίων που πέρασαν αυτό το, όχι το δράμα, όχι το ξεζωμό, όχι τι να πούμε, τα βασανιστήρια, και όλα αυτά έχουν μείνει στο διάβα της ιστορίας χωρίς να ανοίξει ο φάκελος Κύπρου, για να δούμε τελικά ποιοι είναι αυτοί που ο κόσμος λέει σαν ηγέτες και εθνάρχες και τους ζητοκραυγάζει, και ποιοι είναι οι προδότες. Και μην ξεχνάμε πόσες προσπάθειες στο παρελθόν είχαν γίνει για την ενοποίηση της αδερφής Κύπρου με την Ελλάδα. Στη Ζυρίχη, μετά τη Ζυρίχη το 1960, που κηρύχθηκε ανεξάρτητο κράτος η Κυπριακή Δημοκρατία, μην ξεχνάτε το δημοψήφισμα, το ενωτικό δημοψήφισμα τον Ιανουάριο του 50, τον αγώνα της ΕΟΚΑ το 55-59 και το 74 και το πραξικόπημα. Λίγος πολύ αυτό το μανδύα είχε, αλλά επί της ουσίας ήταν μια κερκόπορτα για τη διχοτόμηση του νησιού. Η άποψή μου λοιπόν είναι ότι η Κύπρος μέχρι τώρα και η ανεξάρτητη Κυπριακή Δημοκρατία θα έπρεπε να εντείνει τις προσπάθειές της με την Ελλάδα, έστω όχι για μια ενοποίηση, γιατί αυτή προσκρούησε μεγάλα συμφέροντα, όπως και την εποχή που έγινε η εισβολή, αλλά να υλοποιήσει κάτι αυτονόητο, μιας και, και οι δύο χώρες πλέον είναι στην ευρύτερη κάλυψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να τολμήσουν και να χαράξουν μία ΑΟΣ. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα που λέγεται ΑΟΣ Κύπρου-Ελλάδος θα είχε εξαφανίσει οποιαδήποτε αξίωση της Τουρκίας για τα αφηγήματα της γαλάζιας πατρίδας, διεκδικήσεις στο Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο κτλ. Άρα λείπει η τόλμη, όπως έλειπε η τόλμη και τότε και τώρα, να πάρθουν γενναίες αποφάσεις, γιατί δυστυχώς οι κυβερνήσεις είναι προσκολιόμενες και θα πω δουλικά προσκύμενες σε εξυπηρέτηση ξένων συμφερόντων. Δεν νοείται ελληνικό έθνος χωρίς την Κύπρο. Το ελληνικό έθνος περιλαμβάνει και την Κύπρο. Άρα αυτή η διχοτόμηση εξυπηρετεί μόνο το διχασμό και κάποια συμφέροντα που είπαμε. Άρα ας παραδειγματιστούμε από την εποχή αυτή που έγιναν όλα αυτά τα φρικαλέα, θα έλεγα, γιατί πολλοί ιστορικοί αναφέρουν λάθη, παραλήψεις, δεν υπάρχει τίποτα λάθος, καμιά παράληψη, όλα ήταν προσχεδιασμένα και εκτελέστηκαν με πάσα λεπτομέρεια. Ωραία. Και ακρίβεια.
1: Μια παρένθεση να ανοίξουμε εδώ πέρα, γιατί σε αυτή τη σύσκεψη που ήταν μέσα, να πούμε, και ο Μπονάνος και ο Γαλατσάνος και ο Αραπάκης και όλοι αυτοί με τους Αμερικανούς, που είχε έρθει τότε ο Σίσκο και ο Μάρνερ.
0: Ναι.
1: Είδαμε το ότι στην ουσία οι Αμερικανοί ήρθαν και είπαν ότι, ξέρετε κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Και επειδή εγώ κάνω δεύτερες σκέψεις και βλέπω ότι τα ιστορικά γεγονότα αποδεικνύουν κάποια πράγματα, ποιος μου λέει εμένα να το πάω λίγο ένα λεπτάκι εκεί και μετά θα επιστρέψουμε σε όλο το ζήτημα της Κύπρου.
0: Μάλιστα.
1: Ποιος μου λέει εμένα ότι αύριο μεθαύριο δεν θα κάνει μια ανάλογη εισβολή η Τουρκία πάνω στη Θράκη και θα έρθουν πάλι οι Αμερικανοί να μας πούνε, κύριε Χατζηδάκη, ξέρετε κάτι, δεν θα γίνει πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, θα παραδώσετε και όλα καλά, όλα ανθυρά. Ποιος μου λέει εμένα ότι θα υπάρξει και μια αντίστοιχη προδοσία τώρα στα κοντά με τη Θράκη. Γιατί και εκεί τώρα βγαίνει ο Ερντογάν, συγγνώμη, και εκεί τώρα βγαίνει ο Ερντογάν και λέει ότι υπάρχουν τουρκικές μειονότητες, όπως έλεγε για την Κύπρο.
0: Να σας απαντήσω. Τώρα πρόσφατα, και εσείς σίγουρα είσαστε ενήμερος, ότι δεν υπάρχει ελληνική σημαία στο διεθνές.
1: Βέβαια.
0: Μπορείτε να μου το δικαιολογήσετε αυτό.
1: Βέβαια. Να σας το δικαιολογήσω για ποιο λόγο δεν υπάρχει.
0: Εγώ ξέρω και ο κόσμος ξέρει και το αντιλαμβάνεται ο κόσμος.
1: Για πείτε μου για ποιο λόγο.
0: Είναι να μην προκαλούμε την μειονότητα. Η μειονότητα έχει ήδη προσχωρήσει στις θελήσεις των Τούρκων. Γιατί εγώ δεν είναι κάτι εσκεμμένο, εγώ το βλέπω προβοκάτσια. Και είναι προβοκάτσια στημένη για να αρχίσει να εξομαλύνεται η ιδέα, όπως και τώρα στο ΝΑΤΟ, όπως είδατε, ο Μητσοτάκης πήγε, ήρθε, άοσμος, άχρωμος, άγευστος. Δεν έκανε τίποτα. Ξέρετε γιατί? Γιατί το κρατάνε με όλα αυτά τα σκάνδαλα και του λένε εσύ μόνο ναι θα λες. Γιατί δεν νοείται, όπως είχαμε κάνει και μια πάλι μαζί μια συζήτηση για τα αυτά που θα έρθουν να ψηφιστούν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ τώρα τον Ιούλιο, για τα δύο στρατηγεία σε Άδανα και Κωνσταντινούπολη, τα οποία τα ελληνικά, οι ελληνικές δυνάμεις θα υπάγονται και θα παίρνουν εντολές από εκεί. Με αυτό το μανδύα θα θυμηθείτε και αυτό που το είπα και σε μια δικιά μου τοποθέτηση, ότι με αυτό το μανδύα θα ξεμπλοκάρει και τα F-35 να σταθμεύουν σε τουρκικό έδαφος. Με αυτό το μανδύα, με νατοϊκό μανδύα, σε εισαγωγικά υπό έλεγχο Αμερικανών, αλλά επί επιχειρησιακές δυνατότητες κατά από το τουρκικό στρατηγείο που είναι Άδανα, Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή οι Τούρκοι κέρδισαν άλλα δύο στρατηγεία χωρίς να ανοίξει ρουθούνι, χωρίς να πούμε βέτο. που μόνο το Κάσιους Μπέλι να αναφέρει ο Μητσοτάκης, αυτό είναι? Νομίζετε ότι ο Ερντογάν όταν είπε ότι δεν αφορά και δεν ξέρει κανένας το Κάσιους Μπέλι στο λαό μου, ξέρετε τι λέει? Θα σου το δώσω το Κάσιους Μπέλι. Αν αυτό τόσο πολύ είναι το αγκάθι μας, θα σου το δώσω. Αλλά εσύ με τον 25ο μεσημβρινό που έχω χαράξει την Άφτεξ, έχεις υποχωρήσει ήδη. Δεν χρειάζεται κανένα Κάσιους Μπέλι. Με τα δύο στρατηγεία θα είσαι υπό τις διαταγές μου. Και ξέρετε τι θα προχωρήσει? Η αποστρατικοποίηση των νησιών.
1: Αυτό που έγινε με πρόσχημα την Ουκρανία.
0: Όχι, όχι. Αυτό ήτανε, ξεφορτώσαν ότι πυρομαχικά είχανε για την Ουκρανία. Τώρα θα είναι άλλος ο μανδύας. Ότι να αποστρατικοποιηθούν τα νησιά, γιατί και ο σύμμαχος σε καλής εμπιστοσύνης συμμαχία Τουρκίας-Ελλάδος και κάτω από τον ατοϊκό μανδύα δεν πρόκειται να προκύψει κάτι στα νησιά μας. Καταλάβατε τώρα που το πάνε? Καταλάβατε γιατί τα ανατοϊκά, οι ανατοϊκές απαιτήσεις που εξυπηρετούνται από την Τουρκία εξυπηρετούν μόνο και μόνο τα δικά της συμφέροντα? Και επί της ουσίας όταν σε χρήζει περιφερειακό παίχτη και άξονα επιρροής ο Τραμπ στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, αυτό λέει ότι εσύ κύριε που δεν μιλάς, που είσαι δεδομένος κύριε Μητσοτάκη με την πολιτική σου και έτσι όπως τα έχεις κάνει, θα υποταχθείς σε ό,τι αποφασίζει η Τουρκία μέσω του μανδύα των στρατηγίων του ΝΑΤΟ. Καταλάβατε λοιπόν ότι αυτούς που μου είπατε τους στρατηγούς εκείνο το βράδυ που λέγανε, ίσως δεν γνωρίζαν, αυτός που σίγουρα ήξερε ήταν ο Ιωαννίδης και γι' αυτό ήταν και ήσυχος ότι δεν θα γίνει κάτι, γιατί ήξερε ότι το σχέδιο έρχεται σε υλοποίηση. Λοιπόν, από εκεί και έπειτα όμως οι δυνάμεις της Ελλάδος έπρεπε επί καραμαλή να μην ζητηθεί καμία εντολή από τον Γκάλαχαν, τον τότε Υπουργό Εξωτερικών της Αγγλίας, και να στείλει δυνάμεις για τα μάτια του κόσμου, για αυτό που έπρεπε σαν εγγυήτρια δύναμη, για την εγγύηση της ελληνικότητας και του έθνους των Ελλήνων και γενικά της Κύπρου που είναι ελληνικό κομμάτι. Δυστυχώς και η ευθύνη του Μακαρίου και η ευθύνη του Καραμαλή είναι μέγιστη. Οι άλλοι κάνανε τη δουλειά τους. Οι Τούρκοι βρήκανε την πρόσκληση του Μακαρίου και ήρθαν. Οι Έλληνες δεν έπρεπε με τίποτα, γιατί 24 του μηνός είχαμε Καραμαλή. Πάει κούντα. Τελείωσε. Γιατί πολλοί λένε ναι, έπαιξε ρόλο η Χούντα στο να ανοίξει την Κερκόπορτα. Ωραία. Δεν μπορούσε να αποκατασταθεί κάποια ισορροπία και να μην χαθεί το 37% του νησιού?
1: Συγγνώμη, ένα λεπτό. Γιατί εδώ πέρα πρέπει να πούμε κάτι σημαντικό. Δηλαδή, τι λέτε, ότι οι ένοπλες δυνάμεις, ο τότε αντιστράτηγος, ο Γαλατσάνος, ο στρατηγός, ο Μπονάνος, ο αντινάβαρχος, ο Αραπάκης, ο αντιπτέραρχος, ο Παπα-Νικολάου, όλοι αυτοί, ο ταξίαρχος, ο Ιωαννίδης και όλοι αυτοί που ήταν άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζανε πώς έπρεπε να αντιδράσουν.
0: Ναι, αλλά ξέρανε... δεν ήταν όλοι φύλλα προσκύμενοι στον Ιωαννίδη. Μην το ξεχνάτε αυτό.
1: Ναι, μα αυτό δηλαδή υπερισχύει η πολιτική επιρροή και δεν κάνουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν, οι οποίοι είχαν τα όπλα, οι οποίοι, άμα θυμάμαι καλά, είχε πει κάποτε ένας άνθρωπος το ότι έφτανε ένας λόγος για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε αυτή την εισβολή.
0: Ο Ντερτιλής είχε ρίξει με μια χούφτα στρατιωτών, είχε ρίξει 3 τάγματα Τούρκων στη θάλασσα.
1: Εγώ μιλάω για τη μαρτυρία του αξιωματικού Τάκη Τσαγκάρη, βέβαια, έτσι.
0: Ναι, μιλάω για τον Ντερτιλή, αλλά θέλω
1: που είπε ότι μία μοίρα καταδρομών να πήγαινε στην Κυρίνια, οι Τούρκοι θα χάνανε.
0: Με το αφήγημα όμως μην ξεχνάτε ότι είχε αποσυρθεί όταν ο Παπαδόπουλος, έτσι ο Κίσιγκερ και γενικά η πολιτική των Αμερικάνων είχαν εισχωρήσει και του λέγανε ότι ενδέχεται ένας ελληνοτουρκικός πόλεμος, ένας ελληνοτουρκικός πόλεμος, και ο Παπαδόπουλος τώρα για να διαφυλάξει την ετοιμότητα, την επιχειρησιακή του, διάταξε την αποχώρηση της ταξιαρχίας. Το θυμάστε?
1: Ναι.
0: Να ακούτε.
1: Ναι, σας ακούω, ναι, βέβαια.
0: Ναι. Άρα αυτό ήταν, πώς να σου το πω, επειδή αυτοί οι άνθρωποι ήταν στρατιωτικοί και σχεδίαζαν με στρατιωτικούς όρους, δεν είχαν την πολυτέλεια της πολιτικής ευελιξίας να καταλάβουν πίσω από όλα αυτά που διαδραματίζονται τι κρύβεται. Και σου λέει, εγώ να κοιτάξω να υπερασπίσω τα ανώτα μου, να φέρω εδώ, και τσιμπούσανε με λίγα λόγια, τσιμπούσανε σε κάθε πρόκληση που τους έλεγαν οι Αμερικάνοι, ότι έχουμε πληροφορίες ότι κάτι θα γίνει, το ένα το άλλο. Θέλω να σας πω όμως ότι όλο αυτό που αναφέρεται για την τότε εποχή δεν γίνεται και τώρα. Όταν εδώ οι συστοιχίες Patriot δορίζονται, παραχωρούνται επί της ουσίας Σαουδική Αραβία, οι επιτελείς που δίνουν ένα, πώς να σας το πω, ένα ρήγμα στην αεράμινα της χώρας αφαιρώντας μια συστοιχία, αυτό το κενό δεν θα έπρεπε να πούνε όλοι αυτοί που είναι στα ανώτατα κλιμάκια, ότι κύριοι διαφωνούμε. Τι θα πείτε κύριε Δέντια, τι θα πει κύριε Τάδε που είσαστε στο Υπουργείο Αμήνης, εδώ υπάρχει έλλειμμα ασφαλείας της χώρας. Αυτό επαναλαμβάνεται. Και τελικά όλοι οι στρατιωτικοί σε ανώτατα κλιμάκια νομίζω ότι είναι διακοσμητικοί, γι' αυτό είναι και επιλέξιμοι. Έτσι, γι' αυτό είναι και επιλέξιμοι. Γι' αυτό σας απαντάω στο ερώτημα ότι εκείνη τη νύχτα είχαν πάρει διαβεβαιώσεις, ακούσανε και έναν στρατιωτικό ή τον ηγέτη, τον πρωθυπουργό, ο οποίος δεν είχε πάει ποτέ το μυαλό τους ότι μπορεί να έχει κάνει μια μυστική συμφωνία με τον Κίσιγκερ της Ηνωμένες Πολιτείες να παίξει το ρόλο που είχε δώσει στο Σαμψόν, και σου λέει εντάξει, αφού είμαστε καλά, κοιμηθείτε. Έτσι. Μετά όμως, γιατί ο Καραμαλής άφησε να γίνει η θηριωδία? Γιατί σας είπα, μέχρι την αποχώρηση 14 Αυγούστου η λίγος πολύ Τουρκία έχει το 3%, 4%. Μετά έγινε η σφαγή. Η σφαγή έγινε μετά. Και εδώ υπήρχε δοτή μεν, αλλά δημοκρατική κυβέρνηση εθνικής ενότητας, όπως είχε ονομαστεί την εποχή εκεί. Νομίζω ότι μπορεί να σας απάντησα, δεν ξέρω αν σας κάλυψα, στο θέμα το ότι οι συσχετισμοί μεταξύ τότε και τώρα όλων αυτών που έχουν στα χέρια τους τη διαχείριση κρίσεων, μην πάμε μακριά, τα Ήμια δεν είναι πολύ μακριά.
1: Βέβαια.
0: Τα Ήμια τα
1: γιορτάσαμε. Είμαστε δηλαδή προετοιμασμένοι, κύριε Χατζηδάκη, σε περίπτωση που γίνει κάτι, τι πιστεύετε?
0: Να σας πω, έχω πει σε όλες μου τις συνεντεύξεις, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα απολύτως όσο υπάρχει μια δουλική και υποτακτική εξωτερική πολιτική κατευγνασμού και παραχώρησης. Ό,τι εθνικού υπάρχει, το παραχωρούμε. Πείτε μου εσείς, γιατί να πέσει μια σφαίρα? Ο Τούρκος είναι ευθυνόφοβος και είναι και φοβάται, πρέπει να πάρει εγγυήσεις για να προχωρήσει. Δεν έχει την τόλμη, και μην ξεχνάτε η ιστορία. Δείτε, ό,τι εκστρατείες έχει κάνει η Τουρκία, πάντα το έδαφος ήταν στρωμένο, όπως και στην Κύπρο ήταν σχεδιασμένο ότι δεν θα βρει αντίσταση. Και γι' αυτό το λόγο τώρα η Τουρκία σου λέει δεν θέλει με τίποτα ένα πόλεμο με την Ελλάδα. Να το ξέρετε αυτό. Γιατί στο υποσυνείδητο των Τούρκων έχει γραφτεί με μελάνι πολύ μαύρο η ελληνική επανάσταση. Και αυτά που είχαν περάσει και αυτά που είχαν γευτεί στο πετσί τους. Άρα μην ακούτε, επειδή και τα κανάλια τα ελληνικά και όλη η πολιτική αυτή είναι στημένη σε ένα αφήγημα ότι υπερδύναμη Τουρκία, υπερδύναμη μόνο και μόνο για να είναι πιο εύπεπτο το ξεπούλημα της χώρας μου, εγώ σαν πρώην στρατιωτικός και σαν άνθρωπος που έζησα και τα γεγονότα των ημείων πολύ μέσα στο πετσί μου, είδα την προδοσία, μου είπαν να κάψω τη σημαία, τα γνωρίζετε όλα αυτά. Θέλω να σας πω όμως ότι το ήθος, η ελληνική ψυχή δεν μπορεί να μην χτυπάει δυνατά όταν του πούνε ότι σου παίρνω έδαφος. Και δεν μπορώ να διανοηθώ, γιατί σε λίγο, όπως είπε και ο κύριος Ντάφος, θα πάμε σε εκλογές. Πώς ο Έλληνας, που δεν είναι λομποτομημένος και είναι πατριώτης, έτσι όπως θέλουν να λέγονται, γιατί το πατριώτης το έχουν πια κάνει λάστιχο, όλοι οι πατριώτες είναι. Λοιπόν, αυτό το πατριώτης πώς έρχεται να συγκρουστεί όταν η πατρίδα σου αφανίζεται από τους εχθρούς εντός των πυλών? Και πώς θα πας εσύ να ψηφίσεις, κύριε, δοκιμασμένες πολιτικές ανθεληνικές, ΣΥΡΙΖΑ, με μανδύα Ελλάς, κρίμα το όνομα, πώς το λένε, Σαμαράς, αν μας έρθει, Νέα Δημοκρατία, με Μητσοτάκη, αμάν αμάν, Πασόκ, με τι? Δηλαδή δοκιμασμένες συνταγές που μας έφεραν στο χείλος της εθνικής ταπείνωσης και της αξιοπρέπειας να πέσει κάτω στα τάρταρα του Έλληνα και να μην έχει καν στο μυαλό του Έλληνας ότι μπορεί να σηκώσει ανάστημα στον οποιοδήποτε επιβουλευτεί τα κυριαρχικά του δικαιώματα. Και γι' αυτό έκανα την αναφορά πριν και σας λέω, η Κύπρο με την Ελλάδα, πείτε μου ένα λόγο, αν δεν είναι προδοτική και αν δεν είναι προσκυνημένη σε ξενασυμφέροντα, να μην χαράξουν την ΑΟΣ. Δύο ευρωπαϊκές χώρες με κοινούς θαλάσσιους χωροταξικούς σχεδιασμούς που έγκυται σαν προέκταση στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί να μην κάνουν ΑΟΣ και να θέλουν μονίμως η For the Line και όλοι αυτοί οι καρεκλοκένταροι των Βρυξελών να μην θέσουν βέτο οι χώρες αυτές, αλλά δουλικά να υποδέχονται και να αποδέχονται τον αφανισμό τους και την εθνική τους αξιοπρέπεια. Γιατί αυτό τίθεται τώρα. Δηλαδή, βρείτε μου έναν Έλληνα να βγείτε να προχωρήσετε και να του πείτε είσαι περήφανος. Γιατί να είμαι περήφανος, σου λέει. Για τους προγόνους μου. Αν ξέρει ποιοι είναι οι προγονοί του και αν ξέρει ιστορία. Για τους σύγχρονους εφιάλτες, πώς να είσαι περήφανος. Και θα έρθει τώρα, θα έχουν το θράσος, το απίθμενο, όπως ο Τσίπρας, αυτοί που διακυβέρνησαν τέλος πάντων και όλοι αυτοί που θα έρθουν, να τους εμπιστευτεί ο λαός για να τους ξαναπροδώσει. Έπρεπε λοιπόν το εκλογικό σώμα, αν δεν είναι λογοτομημένο, να πάει σε μικρά κόμματα με πατριωτικό ερέθισμα. Δεν ξέρω πού θα βγάλει, τι θα βγάλει, αλλά πραγματικά είναι η τελευταία ελπίδα που μπορεί να έχουμε σαν λαός. Γιατί όπως είδατε και Μεγάλη Βρετανία έχει γίνει η Ευρώπη ένα Ισλαμικό χαλιφάτο και εδώ είδα ότι ψηφίστηκε ένας νόμος τον οποίο θα ήθελα να τον δείτε και να τον σε επόμενες εκπομπές να τον θίξετε, που εντάσσει στα δημοτικά συμβούλια υποχρεωτικά εκπροσώπους των εκάστοτε λαθρομεταναστών ή μεταναστών που διαβιούν στην εκάστοτε περιοχή της κοινότητας, του Δήμου κτλ. Δηλαδή βάζουμε στις δημοκρατικές μας διαδικασίες εκπροσώπους οι οποίοι έχουν έρθει είτε λαθρέα είτε δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα σε εκλογική άποψη εννοώ και σε εκλογική έρισμα με τον Έλληνα. Και αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν τους εντάσσουμε, είναι υποχρεωτικό, βρείτε τον νόμο, αν θέλετε θα σας το στείλω, να δείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι εντάσσονται μέσα εκεί και θα έχουν λόγο, θα έχουν λόγο, γιατί η εκκλησία μου χτύπησε σήμερα Κυριακή την καμπάνα και προσκρούει στο μουσουλμανικό ιδεώδη που έχουμε εμείς και τη Σαρία που μας λέει όλοι οι άλλοι είναι άπιστοι, γιατί οι κοπέλες κυκλοφοράνε χωρίς ακάλυπτα τα μαλλιά τους. Και γενικά λοιπόν θα βρισκόμαστε σε ένα χώρο που λέγεται Ελλάδα, αλλά χωρίς Ελλάδα. Θα είναι χώρος, δεν θα είναι χώρα. Αυτό λοιπόν πιστεύω ότι είναι η τελευταία ευκαιρία να μην ξαναζήσουμε, και ίσως όλα, και η γενοκτονία των Ποντίων και των Αρμενίων και γενικά ό,τι γενοκτονία έχει γίνει και έχει περάσει στην ιστορία και ο κόσμος τη βλέπει νερόβραστα, θα έλεγα, να δει ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται και λίγος πολύ θα ξαναζήσουμε στιγμές ακροτηριασμού. Όπως είπατε για τη Θράκη, το ότι υπάρχει εύστοχη κίνηση του τουρκικού προξενείου, των τουρκικών τραπεζών που δίνουν αφιδώς δάνεια για να αγοράζονται εδάφη.
1: Η Ziraat Bank, ναι.
0: Ναι, ποιος την άνοιξε αυτήν? Ο Σαμαράς. Μην τα ξεχνάμε.
1: Ο Σαμαράς είναι ο άνθρωπος που πήγε και έκανε, υπέγραψε 25 συμφωνίες με τον Ερντογάν παλαιότερα.
0: Μπράβο.
1: Και ανάμεσα σε αυτές τις συμφωνίες δέχθηκε να έρχονται οι ιεροδιδάσκαλοι και να, οι μουφτίδες αυτοί στη
0: Όχι
1: Θράκη.
0: Μόνο.
1: Ναι.
0: Και προωθείτε δηλαδή και στα σχολεία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν δείτε. Άρα λοιπόν, μην το παίζουν οι σωτήρες ή οι απανθρακωμένοι από τη σύψη και την πολιτική ξεφτύλα της τότε διακυβέρνησής τους, μην το παίζουν οι σωτήρες σε ένα τόσο σαθρό πολιτικό σύστημα που καταραίει από τη σαπίλα των σκανδάλων και όλων αυτών της δυσοσμίας της πολιτικής που υπάρχει. Δηλαδή, μη τυχόν όλοι εκμεταλλεύονται αυτό που λέμε σε όλους πριν πάνε στην κάλπη, ρε μπάς ρε, αλλάξει κάτι ρε. Με ποιον ρε παιδιά θα αλλάξει? Με το Σαμαρά? Με το Πασόκ που σου γκρίζαρε το Αιγαίο? Με ποιον θα πας? Με το Μητσοτάκη που δεν υπάρχει οργανισμός, δεν υπάρχει κονδύλι που να μην έχει γαλάζια ακρίδα μέσα. Λοιπόν, πού να πας? Με το ΣΥΡΙΖΑ? Σου πρόδωσε τη Μακεδονία. Σου έκανε το ναι όχι.
1: Για το Αιγαίο, τι βλέπετε? Γιατί έχουμε μπροστά μας 6 λεπτά, κύριε Χατζηδάκη. Για το Αιγαίο,
0: λοιπόν,
1: τι βλέπετε?
0: Εγώ το Αιγαίο σας είπα ότι μεγάλος παίκτης είναι αυτή τη στιγμή το πότε θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο που έχει ετοιμάσει η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Όταν αυτό νομιμοποιηθεί από την Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας, τότε σιγά σιγά θα παίρνει σάρκα και οστά η διεκδίκηση που από τώρα τη βιώνουμε, γιατί οι ψαράδες μας τη βιώνουν, γιατί έχουμε παραχωρήσει τα αλλιευτικά μας δικαιώματα σε τουρκικές ανεμότρατες οι οποίες σαρώνουν το Αιγαίο, το είδαμε. Δεν υπάρχει λιμενικό, δεν υπάρχει καμιά πολιτική βούληση για έλεγχο, τίποτα. Άστε τα παιδιά να ψαρεύουν, γιατί το Αιγαίο, όπως είχε πει και ο Τσίπρας και ο Βενιζέλος και ποιοι όλοι αυτοί που θέλουν την ψήφο μας, είναι μια θάλασσα που ανήκει στα ψάρια της. Το καταλάβατε? Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι το Αιγαίο, πρώτη κίνηση, πρέπει να θέσει υπόψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να πει βέτο σε οποιαδήποτε διαδικασία να θέλει η Τουρκία να εισέλθει σε πρόγραμμα SAFE. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, να κοινοποιήσει και σε διεθνή οργανισμό ότι αυτό αντιτίθεται στο κράτος δικαίου και στο σύμφωνο της θάλασσας, το δίκαιο της θάλασσας, το οποίο φυσικά δεν έχει υπογράψει η Τουρκία, ούτε το Ισραήλ, ούτε η Αμερική, για ευνόητους λόγους. Πώς θα το δεχτεί, αφού δεν το έχει υπογράψει? Αλλά από εκεί και έπειτα, αυτό που έγινε αναπάντητο, η διαρκής ναύτεξ, η οποία δεν έχει απαντηθεί ούτε από το Δένδια, που κάνει το παγόνι, σφυρίζει αδιάφορος και λέει δεν τίθεται νομικό αίτημα, δεν είναι. Ναι, αλλά υπάρχει ναύτεξ. Και έρχεται η Γκουβερλίκ, η τουρκική, και σου λέει φύγε, εδώ υπάρχει ναύτεξ. Η ναύτεξ αυτή όμως, επειδή είναι σε τρία κομμάτια, έχει χωρίσει το Αιγαίο μετά από το 25ο μεσημβρινό. Δηλαδή, τι ζητάμε? Ζητάμε να έρθει το ροζ, το ροζ συννεφάκι που θα μας κάνει να ζούμε με τους Τούρκους ειρηνικά σε ένα Αιγαίο που θα λέμε σήμερα θα βγω εγώ για ψάρι, αύριο εσύ. Δεν υπάρχουν τέτοια. Τα κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα. Εδώ και τώρα επέκταση των 12 μιλίων. Εδώ και τώρα, πριν ψηφιστεί στην Εθνοσυνέλευση, πριν ψηφιστεί, το φωνάζω και ορίομαι. Γιατί μετά θα έχει προηγηθεί η ψήφιση στην Εθνοσυνέλευση και ό,τι και να κάνεις μετά θα είναι υπό. Αυτά φυσικά τα επιτελεία τα νομικά που κάνουν δίθεν ότι σκίζουν τα ρούχα τους, τα γνωρίζουν. Άρα υπάρχει αυτός ο κατευνασμός, όπως υπήρχε και εκείνη την ημέρα, ότι μην αγχώνεσαι, ο Τούρκος δεν θα κάνει τίποτα. Όλα αυτά είναι... Ναι.
1: Από το πουθενά θα μας έρθει.
0: Και θα ξυπνήσεις ένα πρωί και θα είσαι ακροτηριασμένος. Και θα λες, και θα έχουν περάσει ήδη τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί τα περισσότερα πρόσκειται σε επιχειρηματίες Τούρκους, με παιδιά, τι θέλατε, πόλεμο? Τα χειρότερα έχουμε αποφύγει. Αυτό λοιπόν δεν αρμόζει στους ένδοξους προγόνους μας, οι οποίοι μας έδωσαν τώρα να πνέουμε αυτό τον καθαρό και ελληνικό αέρα. Είναι ντροπή στη μνήμη τους. Δεν υπάρχει όμως ανδρεία. Είναι όλοι, θα μπορέσω με συγχωρεί οι ακροατές σας, να τους πω «De mi saison», που τους λέω εγώ έτσι και έτσι. Για να ηγείσαι ενός τέτοιου γενναίου και ηρωικού έθνους πρέπει να έχεις κάκαλα. Δεν μπορεί να είσαι «De mi saison».
1: Ναι, υπάρχουν και πάρα πολλοί όμως που το παίζουν ευεργέτες και εθνοσωτήρες και αντισυστημικοί, ενώ δεν είναι, κύριε Χατζηδάκη. Και καλός ή κακός, γιατί τους θεωρούν και ήρωες μερικοί, και γενικά και νεοναζί και πιο παλιούς ανθρώπους που ήταν μέσα στη Βουλή. Οι πραγματικοί ήρωες είναι άνθρωποι όπως ο Μανώλης Μπικάκης, ο οποίος έπεσε εκεί πέρα μπροστά και πολέμησε μέχρι τέλους, γιατί η πατρίδα ήταν για αυτόν πάνω απ' όλα.
0: Μα όλοι μας που υπηρετήσαμε το εθνόσημο και όχι σε καρέκλες ψηλές, έχουμε το ίδιο αίσθημα, την ίδια αγάπη για την πατρίδα. Εγώ πιστεύετε, είμαι ένας συνταξιούχος απόστρατος. Κάθομαι και φωνάζω και δέχομαι όλα τα πειρά, ξέρετε, της υπόγειας, διαπλοκής, που δεν θέλουν τους λόγους να βγαίνουν έξω και να λέμε ένα πατριωτικό λόγο, ένα καθαρό λόγο, ένα προβληματισμό. Όχι. Θα μπορούσα να χαλάω την ησυχία μου αν από μέσα η ψυχή μου ελληνική δεν μου έλεγε ή έχεις ιερά υποχρέωση στους πρόγονείς σου, στους προγόνους σου και στα παιδιά σου, στη νεολαία μας. Η νεολαία μας που λείπουν τα πρότυπα, λείπουν οι αξίες, βυθισμένα σε μια θολοκουλτούρα του τίποτα μέσα σε ένα κινητό και μια οθόνη για να αφήσουν ήσυχο τον μπαμπά και τη μαμά που έτρεχε από το πρωί μέχρι το βράδυ για να βρει τον επιούσιο στη δουλειά. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Χανόμαστε. Χανόμαστε. Και η ελληνοορθόδοξη ταυτότητά μας τίθεται σε αμφισβήτηση αυτή τη στιγμή. Δεν είναι μόνο τα παιδιά μας. Έτσι. Αυτό λοιπόν να προσέχουμε, γιατί αν θέλεις να κερδίσεις, όπως έλεγε ο Θουκυδίδης, τον εχθρό εκτός των πυλών, πρέπει να τιμωρήσεις πρώτα τον εχθρό εντός των πυλών. Και δυστυχώς το γένος των Ελλήνων γεννούσε πάντα ήρωες και εφιάλτες. Μόνο που τώρα τα τελευταία χρόνια οι εφιάλτες έχουν πολλαπλασιαστεί και οι ήρωες σπανίζουν.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Χατζηδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι σε όλους τους ακροατές σας.
1: Υγεία να είστε και καλά. Να έχετε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούσαμε τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηδάκη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ανάλυση. Από προδοσία σε προδοσία. Ποιος ξέρει τι μας έρχεται. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Νότος News στη Ρόδο, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Γιάννενα, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, καθημερινά 1-4, κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Τα λέμε αύριο. Καλή εβδομάδα. Ψηλά το κεφάλι, ψηλά ελληνικές σημαίες. Είμαστε προετοιμασμένοι για όλους και για όλα. Και θα κάνουμε και ό,τι γουστάρουμε. Άμα θέλουμε θα πάρουμε προσωπικό αριθμό. Άμα θέλουμε θα κάνουμε εμβόλια.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Σιρήνες στις 5.30 στη Μεγαλόνισο και εκδηλώσεις μνήμης σε κάθε πόλη. Οι ήρωές μας ορίζουν το χρέος και την ευθύνη όλων μας να πράξουμε ό,τι είναι δυνατό για τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής, δήλωσε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Η Ελλάδα στέκει αμετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν ξεχνάμε, επαγρυπνούμε, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του. Για ένα υπερληστικό έγκλημα σε βάρος του κυπριακού λαού που έχει αφήσει ανεξίτηλα τα σημάδια του μέχρι σήμερα, κάνει λόγο μεταξύ άλλων το ΚΚΕ. Για μαύρη μέρα έκανε λόγο ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, τονίζοντας ότι τα γεγονότα του 1974 συνιστούν προδοσία και όχι μόνο στρατιωτική εισβολή. Όπως ανέφερε μιλώντας στον Focus FM 103,6, η Κυπριακή τραγωδία ήταν αποτέλεσμα μιας σειράς πολιτικών επιλογών και λαθών, ενώ αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία της Κύπρου για την Ανατολική Μεσόγειο, σημειώνοντας πως η γεωπολιτική θέση της Μεγαλονήσου αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στις εξελίξεις. Την ίδια ώρα η Άγκυρα συνεχίζει τις προκλήσεις. Επαναφέρει το ανυπόστατο αφήγημα περί τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη, κατηγορώντας παράλληλα την Ελλάδα για παραβίαση της συνθήκης της Λοζάνης μετά την αναστολή λειτουργίας δημοτικών σχολείων στη Θράκη. Προφυλακιστέως και ο 25χρονος για τη φωνική εμπριστική επίθεση με καζάκια στην οικία Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για το πρόσωπο που κατηγορείται ότι έδωσε τα κλειδιά από το σπίτι ορμητήριο στους φερόμενους φυσικούς αυτούργους. Φέρεται να ανήθηκε κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Νεκρός 30χρονος σε φρικτό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη σε παράπλευρη οδό της Εγνατίας στην περιοχή των Διοδίων Οροκάστρου. Το γιοτάχη αυτοκίνητο που οδηγούσε προσέκρουσε σε τσιμεντένιο στήλο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά τόσο στο όχημα το οποίο κάηκε ολοσχερός όσο και σε παρακείμενο αγροτεμάχιο όπου είχε καταλήξει ο οδηγός με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Διενεργείται προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος. Στη διεθνή επικαιρότητα και στην Ισπανία, η πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη σε απόσταση περίπου 100 χιλιόμετρων βορείως της Μαδρίτης συνεχίζει να μένεται με αμύωτη ένταση και έχει πλέον καταστρέψει 260.000 στρέμματα, ενώ 1.200 άτομα έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές. Μια άλλη πυρκαγιά κοντά στη Σαραγώσα τέθηκε υπό έλεγχο, έχοντας κάψει περίπου 150.000 στρέμματα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Σε συνθήκες έντονης ζέστης θα παραμείνει η χώρα έως και την Τετάρτη, οπότε αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 41 βαθμούς σε αρκετές περιοχές, φτάνοντας τους 42 με 43 στα Τρίκαλα, τους 42 στη Λάρισα. Στη Θεσσαλονίκη για αύριο Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ από νότιες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 41 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εδίτα χαρτί υγείας τρίφη φύλλο 10 ρολά, 2,40.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Σήμερα έχουμε Δευτέρα 20 Ιουλίου του 2026. 20. Σε 10 μέρες πάει και ο Ιούλιος. Θα μείνουν 15 μέρες για διακοπές μέχρι 15 Αυγούστου, αν και κάποιοι κάνουν μέχρι τις 55 Αυγούστου, δηλαδή μέχρι και όλο το Σεπτέμβριο φυσιολογικά. Τώρα νομίζω ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει, δεν υπάρχουν και τα φράγκα. Αλλά από ένα σημείο και μετά γεροί να είμαστε, υγεία να έχουμε και όλα γίνονται. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε σήμερα, γιατί το Σαββατοκύριακο μπορεί να μην είχε πολύ πράγμα και να είχε κάτι σαραντάρια να βαράει και να μας βαράει στο κεφάλι. Αλλά σήμερα έχουμε βασικά την πληροφορία, την είδηση, αν θέλετε την ανακοίνωση, ότι και τυπικά ο Τσέντι Όσμαν είναι στον ΠΑΟΚ. Μία ανακοίνωση που έγινε σήμερα, χτες έχει έρθει, από χτες έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη ο Όσμαν. Σήμερα θα παρουσιαστεί επίσημα από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ και στους δημοσιογράφους 6.30 ώρα, αλλά ανακοινώθηκε με μια λιτή ανακοίνωση. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη συμφωνία με τον αθλητή Τσέντι Οσμάν, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο και θα αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ μέχρι και τη σεζόν 28-29. Είναι μεγάλη μεταγραφή, όπως και να το κάνουμε, μια πολύ μεγάλη μεταγραφή που κάνει ο ΠΑΟΚ. Αναμένεται να είναι ο ηγέτης του ΠΑΟΚ στο EuroCup, το οποίο θέλει να κατακτήσει ο αντικέφαλος του Βορρά, και προχωράνε οι διαδικασίες κανονικά. 6.30 ώρα θα μιλήσει και στους δημοσιογράφους ο Τσέντι Οσμάν, ο οποίος χθες συναντήθηκε με τον, από ό,τι πληροφορήθηκε τουλάχιστον, με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, τον κύριο Τέλη Μιστακίδη, ο οποίος ήταν και αυτός σήμερα στην παρουσίαση του παίκτη στο Παλατάκι. Θα έχει κόσμο εκεί, θα έχει και λαό. Υπάρχει ανακοίνωση σχετική της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Αναμένεται να έχει μια αποθεωτική υποδοχή στον Τσέντι Οσμάν. Επίσης ο Άρης ανακοίνωσε τον Γιώβιτς και έδωσε και ένα εντυπωσιακό βίντεο από την ανακοίνωση του Γιώβιτς. Η ΚΑΕ Άρης, στο μπάσκετ του Άρη, γιατί το ποδόσφαιρο του Άρη μόνο πουλάει, δεν αγοράζει. Αυτό είναι κάτι καινούργιο τώρα που συμβαίνει. Δεν ξέρω τι γίνεται, γιατί έφυγε κι άλλος παίκτης από χτες. Ο Ντούντου έχει φύγει και δεν έχει έρθει κανείς. Είναι ένα θέμα αυτό για τον Άρη. Άρα λοιπόν ο Γιώβιτς ανακοινώθηκε και Γιώβιτς δόθηκε και βίντεο σήμερα και μια δήλωσή του ότι είναι ενθουσιασμένος που αποτελεί μέρος αυτού του project του Άρη ο Γιώβιτς. Μια πολύ καλή επιλογή. Αναμένουμε την οριστική μεταγραφή και του Τολιόπουλου που θεωρείται σίγουρη αυτή την εβδομάδα, σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Θα ανακοινωθεί και επισήμως ο Τολιόπουλος και από τις δύο ομάδες, και από τον Παναθηναϊκό και από τον Άρη, και θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και τον Τολιόπουλο ξανά στα κυτρινόμαυρα. Πάμε τώρα στις κληρώσεις. Σήμερα έγινε η κλήρωση του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League αλλά και του Champions League. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος εάν περάσει την Δυνάμο Κιέβου, με την οποία αγωνίζεται τώρα την Πέμπτη στην Πολωνία, και στη συνέχεια παίζει στην Τούμπα την μεθεπόμενη Πέμπτη, 23 τώρα στην Πολωνία, 30 του μηνός στην Τούμπα. Είναι οι ομάδες οι οποίες, την ομάδα την οποία θα αντιμετωπίσει ο δικέφαλος του Βορρά, θα είναι ο νικητής του αγώνα Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Εάν περάσει λοιπόν από την ομάδα της Δυνάμο Κιέβου, θα παίξει με έναν εκ των δύο συγκεκριμένων που σας ανέφερα. Ή με τη Χάμαρμπι ή με την Άντερλεχτ, ο δικέφαλος του Βορρά. Είναι η κλήρωση η οποία βγήκε σήμερα. Εάν στραβώσει κάτι εδώ και ο ΠΑΟΚ, που δεν το πιστεύω δηλαδή, αποκλειστεί από την Δυνάμο Κιέβου, τότε θα πάει στον τρίτο προκριματικό του Conference League, υποβιβάζεται στο Conference League, και θα παίξει με τον νικητή του αγώνα Καραμπάγ ΤΣΣΚΑ Σόφιας από τη Βουλγαρία. Με αυτόν θα παίξει ο ΠΑΟΚ, τον νικητή. Όποιος θα είναι ο νικητής, με αυτόν θα παίξει ο δικέφαλος του Βορρά. Επαναλαμβάνω, Καραμπάκ, με κάτι σας θυμίζει, ξέρω, από το Αζερμπαϊτζάν, με την ομάδα της ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πραγματικά μας γυρίζει πολύ πίσω, γιατί θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ κάποια στιγμή θα μπορούσε να περάσει την Καραμπάκ και να μπει σε Champions League. Τώρα ενδεχομένως και εύχομαι να μην τη συναντήσει ποτέ στο Conference League, για να πάει μέχρι τη League Phase του Europa League ΠΑΟΚ, γιατί αυτός είναι ο στόχος, να πάει μέχρι τη League Phase του
Europa League χωρίς αμφισβήτηση. Τώρα από εκεί και πέρα τι θα γίνει και πώς θα γίνει θα τα δούμε στην πορεία. Πάντως να πω ότι ο ΠΑΟΚ εάν περάσει από την ομάδα της Δυνάμο Κιέβου θα παίξει με τον νικητή του αγώνα που σας ανέφερα πριν από λίγο και προσωπικά πιστεύω ότι δεν είναι και αμεληταία ποσότητα δηλαδή και οι δύο ομάδες είναι καλές, δεν ξέρω ποια θα περάσει από τις δύο ομάδες αλλά και οι δύο ομάδες είναι καλές, δηλαδή θεωρώ ότι και η Anderlecht από το Βέλγιο και η Hammarby επίσης είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Εντάξει, τώρα από εδώ και πέρα λίγο δυσκολεύουν τα πράγματα αλλά αν δεν μπορέσεις να περάσεις αυτές τις ομάδες τότε τι κάνεις, ας πούμε η ιστορία είναι να μπορέσεις να κάνεις μια διάκριση και να περάσεις και να τελειώνει η ιστορία. Εάν λοιπόν νομίζω ότι αν τα βάλουμε λίγο κάτω, επειδή υπάρχει το πρώτο παιχνίδι, δεν είναι για να μιλάμε για το επόμενο, αλλά ή θα ταξιδέψει στη Σουηδία να παίξει με τη Hammarby, ή θα ταξιδέψει με την Άντρα να παίξει στο Βέλγιο, εφόσον προκριθεί. Ο ΠΑΟΚ 6 Αυγούστου θα παίξει την Τούμπα, αυτό το παιχνίδι, και 13 Αυγούστου, αμέσως μετά, θα παίξει ή στη Στοκχόλμη ή στις Βρυξέλλες. Μία από τις δύο πόλεις, Στοκχόλμη ή Βρυξέλλες. Και βέβαια αν αποκλειστεί από την Δυνάμο υποβάζεται στον επόμενο γύρο του Conference League με Hammarby ή Anderlecht. Έτσι τα πάμε αυτά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα από εκεί πέρα έχουμε και την κλήρωση για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό. Η σημερινή κλήρωση, πάμε για τον Ολυμπιακό, είναι βατή η κλήρωση, αντιμετωπίζει την Αϊμέγγεν στον τρίτο προγραμματικό γύρο. Έφυγε τη Σπάρτα Πράγας και την Ουνιόν που θεωρούνταν οι πιο δυνατές ομάδες σε αυτή τη διαδικασία αλλά θα παίξει με την ομάδα της Ναϊμέγγεν. Νομίζω ότι μπορεί να περάσει. Μπορεί να περάσει. Τώρα από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον νικητή σε ενδεχόμενη πρώτα απ' όλα ο Παναθηναϊκός παίζει με την Πάξη. Έτσι, να το πούμε και αυτό. Εάν ο Παναθηναϊκός λοιπόν περάσει την Πάξη θα

έχει να βρει μπροστά της κάποιες ομάδες και θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Η ΑΕΚ, αν είναι ισχυρή ή όχι, στην κλήρωση των play-offs στις 3 Αυγούστου θα γίνει, θα κριθεί από τους αγώνες του δεύτερου προκριματικού, όπου συμμετέχουν οι 4 ομάδες με καλύτερο συντελεστή από την ΑΕΚ. Δηλαδή, ο Ερυθρός Αστέρας με τη Λάρν, η Δυνάμο Ζάγκρεπ με την Τούν, η Σλόβαν Μπρατισλάβας με την Ιμπέρια και η Λεχ Πόζναν με την Άρχους. Από εδώ, η ΑΕΚ θα μάθει τον αντίπαλό της για τα play-off του Champions League στην κλήρωση της 3 Αυγούστου, πρώτο μάτς 18-19 Αυγούστου, η ρεβάνς 25-26 Αυγούστου. Και στις 12 Αυγούστου η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Όφη, ξέρετε όλοι, στο Παγκρίτιο για τον τελικό του Super Cup. 12 Αυγούστου, πρώτο μάτς για την ΑΕΚ. Προσέξτε τώρα διαφορές. Ο ΠΑΟΚ παίζει 23 Ιουλίου, η ΑΕΚ παίζει και ο Όφη 12 Αυγούστου, για να καταλάβετε δηλαδή τι, μετά τον Αύγουστο, τι διαφορά θα είχε ο ΠΑΟΚ, άσχετα αν έπαιρνε βέβαια την κούπα, θα ήταν και κυπελούχος Ελλάδας. Ο Λουτσέσκου τα πήρε τα λεφτά από τις Κελεμπίες. Εσύ κάτσε εδώ ΠΑΟΞΥ και να είσαι, το μυαλό σου να είναι τρελαμένο, να βλέπεις τον Όφη να πηγαίνει να παίζει και εσύ να μην παίζεις, να παίζεις προκριματικά. Απίστευτο και όμως αληθινό. Από τα εγκλήματα τα οποία γίνανε Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο στην περσινή χρονιά και για τα οποία δεν έχει μιλήσει κανείς στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Και πουθενά κανείς δεν έχει πάρει ευθύνη, τίποτα. Δεν φταίει κανείς για αυτό το οποίο έγινε. Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, κλατάρισμα της ομάδος 100%. Δεν φταίει ο προπονητής. Ποιος θέλει, παιδιά? Αυτός που πέρασε και έσχισε το λάστιχο. Να μας τρελάνετε. Ποιοι φταίνε? Να μας πείτε ποιοι φταίνε. Για το ότι κλάταρε ο ΠΑΟΚ το Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Μάιο. Και δεν πήρε τίποτα. Και δεν πήρε τίποτα. Και έχασε το κύπελλο από τον Όφη. Και τώρα Όφη παίζει 15 Αυγούστου, 17-18 και εσύ παίζεις 23 Ιουλίου. Και έκανες προετοιμασία και ψάχνεις να βρεις τους παίκτες, να έρθουν οι παίκτες. Άντε ήρθε ο ένας, δεν ήρθε ο άλλος. Άντε θα έρθει ο Γιαννούλης. Πότε θα έρθει ο Γιαννούλης? Σήμερα, αύριο, μεθαύριο, να μπει και αυτός στη λίστα κλπ. Δηλαδή μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα. Και δεν έχει μιλήσει κανένας. Κανένας δεν έχει μιλήσει μέχρι τώρα για το τι ακριβώς έχει γίνει. Τρομερά πράγματα. Τρομερά πράγματα. Έτσι, τρομερά. Τώρα από εκεί πέρα ήθελα να επισημάνω επίσης για την μετέπειτα. Βέβαια, εντάξει, τώρα κάποιοι θα περιμένουν να σχολιάσουν για το Μουντιάλ και λοιπά. Τα έχουμε προγραμματίσει αυτά. Μετά τις 4.30 θα σχολιάσουμε για το Μουντιάλ και το μονότερμα που έπαιξε η Ισπανία κόντρα στην Αργεντινή. Την ανύπαρκτη Αργεντινή, πραγματικά την ανύπαρκτη. Η ομάδα της Ισπανίας θα μπορούσε να βάλει και 2 και 3, τελικά κέρδισε στην παράταση και νομίζω ότι δίκαια κέρδισε 100% με τον γκολ του Φεράν. Και επίσης να επισημάνω ότι στο παιχνίδι αυτό μια χαρακτηριστική σκηνή μετά το τέλος του αγώνα, η αγκαλιά του Μέση με τον Λαμάλ, με τον Γιαμάλ, ήταν ουσιαστικά με τον Λαμίν Γιαμάλ, ήταν ουσιαστικά το δαχτυλίδι που δίνει ο Μέση στον επόμενο superstar, ο οποίος θα είναι ο Γιαμάλ φυσιολογικά, αν τα πράγματα εξελιχθούν για αυτόν σωστά και αν δεν τον τρελάνει ο μπαμπάς του, ο οποίος είναι, να πούμε, ένας περίεργος τύπος και τα κάνει όλα μπάχαλο. Δηλαδή, εντάξει, okay, το βοήθησε το παιδί, δεν το συζητάμε, γιατί αν δεν ήταν ο πατέρας, αν δεν είναι ο πατέρας και η μάνα, κανένα παιδί δεν μπορεί να πατήσει, για αν δεν είναι δίπλα του, έτσι. Αυτός ο μπαμπάς τον είχε από κοντά από την πρώτη μέρα, ακόμη και στην κλήρωση που μπήκε τότε στο ημερολόγιο για να οι παίχτες της Μπαρτσελώνα, τότε παίχτες της Μπαρτσελώνα, να τάχα μπήθε να βαφτίζουν κάποια παιδιά κλπ. Και έτυχε η κληρωτήδα, λες και ένα τρελό παιχνίδι της μοίρας, να είναι ο Μέση με το Γιαμάλ, απίστευτο και όμως αληθινό, μια εικόνα η οποία έχει κάνει το γύρο του κόσμου, έχει παίξει παντού σε όλα τα μέσα και απολύτως φυσιολογικά να λέει και ο ίδιος ο Μέση, παιδιά, είναι απίστευτο, είναι παιχνίδι της μοίρας αυτό, και για να βρεθούμε μετά από τόσα χρόνια, μετά από 17 χρόνια, να βρεθούμε στον τελικό σαν αντίπαλοι, πραγματικά ήταν συγκλονιστικό. Μετά από 18 χρόνια ο Γιαμάλ τότε ήταν ενός έτους. Και βέβαια να πω ότι μέσα σε αυτή την όλη διαδικασία ήταν και η περίπτωση του Τραμπ, για τα οποία θα τα σχολιάσουμε όμως λίγο αργότερα σε αυτήν εδώ την εκπομπή.

Λοιπόν, πάμε και στα μεταγραφικά των ομάδων. Όπως σας είπα πριν, από πλευράς Άρη δεν υπάρχει τίποτα και σήμερα. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Για το ποδόσφαιρο μιλάω πάντα, έτσι, του Άρη. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Πέρα από το ότι χτες ήρθε στην Θεσσαλονίκη ο Μπασίρου, ο οποίος σήμερα θα περάσει ιατρικές εξετάσεις και πολύ φυσιολογικό είναι να υπογράψει και στον Άρη και να είναι παίχτης του Άρη. Βέβαια, τώρα τι κάνει ο προπονητής, κάνει κάποιες μεσοβέζικες λύσεις για να καταλάβετε. Βάζει το Γένσεν στόπερ. Δεν έχει παίχτες. Δηλαδή, βάζει το Χαρούπα δεξί μπακ πίσω από το Φαντιγκά, βάζει τον Αντωνιάδη αριστερό μπακ και στόπερ το Γένσεν. Αυτό δεν έχει παίχτες. Το ζητάει τόσο καιρό. Θέλει δύο στόπερ οπωσδήποτε. Θέλει αριστερό μπακ οπωσδήποτε. Δεν έχει κανένα αριστερό μπακ. Κανέναν. Έχουν φύγει και οι δύο. Και υπάρχει μια κολυσιεργία, η οποία πιστεύω προσωπικά ότι προέρχεται αυτή η κολυσιεργία από το γεγονός ότι δεν υπάρχει ρευστό. Και το έχω πει χιλιάδες φορές ότι ακόμα δεν έχουν φτάσει τα λεφτά από την Σαουδική Αραβία για την πώληση του Διαντί. Με τι τα στείλανε οι Κελεμπίες, με περιστέρι? Δηλαδή πραγματικά είναι φοβερό αυτό. Δηλαδή δεν έχουν φτάσει τα λεφτά. Με ταχυδρομικό περιστέρι τα στείλανε. Και μετά από τόσο καιρό, εντωμεταξύ, ο Διαντί κάνει προετοιμασία κανονικά στη Σουηδία με την ομάδα του, την άλλη τη Ρίγια. Ο Καρυπίδης κάνει διακοπές βούλα βουλιαγμένη και λοιπά εκεί σε κάνα νησάκι Σαββατοκύριακο, λογικό είναι αυτό. Και ο Άρης, οι φύλαθλοι του Άρη καίγονται στην κυριολεξία. Έχουν, άμα τους πιάσει από τη μύτη, θα σκάσουνε στο ποδόσφαιρο. Γιατί στο μπάσκετ ζουνε μεγάλες στιγμές με τις μεταγραφές που γίνονται, με την παρουσία του Σπανούλη και όλες τις μεταγραφές που γίνονται, με τελευταία μεταγραφάρα του Ρόμπινσον Έρλ. Γιατί δεν νομίζω να αμφισβητεί κανείς, ό,τι ομάδα και αν είναι, ότι αυτή είναι μια πολύ μεγάλη μεταγραφή που κάνει ο Άρης. Εγώ θα τη χαρακτήριζα, θα τις βάλω δίπλα-δίπλα και τη μεταγραφή την οποία έχει κάνει ο ΠΑΟΚ με τον Οσμάν. Και δεν είναι μόνο αυτό, και ο ΠΑΟΚ έκανε και άλλες μεγάλες μεταγραφές. Και ο Άρης. Δηλαδή, μιλάμε ότι φέτος θα δούμε ένα πρωτάθλημα μπάσκετ στο οποίο ελπίζουμε όλοι μας να υπάρχει μια, αυτό που περιμένουμε τουλάχιστον, να υπάρχει μια πάρα πολύ καλή παρουσία των ομάδων της Θεσσαλονίκης. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει και πώς θα είναι αυτή η παρουσία και τι ακριβώς θα γίνει στην πορεία. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν τώρα και για τις μεταγραφές. Έχουμε και λέμε για τον Ηρακλή, δεδομένου ότι και εκεί συνεχίζει την προετοιμασία στην Πτολεμαϊδα. Οι άνθρωποι του Ηρακλή και ειδικά ο κύριος Ματσάρη περιμένει και αυτός να γίνουν κάποιες μεταγραφικές κινήσεις. Έχει το χρονικό διάστημα ο Ηρακλής, έτσι, έχει το χρονικό διάστημα και πιστεύω ότι έτσι όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, ο κύριος Ματσάρη σε πολύ λίγο σύντομο χρονικό διάστημα θα έχει τη δυνατότητα να έχει όλους τους παίκτες που θέλει στη διάθεσή του, γιατί και ο Ματσάρη αλλά και ο Μονεβασιώτης θέλουν να φτιάξουν ό,τι καλύτερο μπορούν σαν ομάδα και να μπορέσουν να παίξουν στην κατηγορία και μάλιστα να διεκδικήσουν ενδεχομένως και μια διάκριση. Εγώ δεν λέω να βγουν Ευρώπη, να πάρουν κανένα πρωτάθλημα, αλλά όπως και να το κάνουμε, Ηρακλήσισε, πρέπει να παίζεις για... Να παίζεις για, τέλος πάντων, για, όχι για τα τελευταία, για τις τελευταίες θέσεις, αλλά για μια πολύ καλή εμφάνιση φυσιολογικά. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Μια ευχάριστη επίσκεψη για τους φίλους του Ηρακλή ήταν ο παππούς από την Άουσα, ο οποίος είναι ένας αεκίνητος μεγάλος ηλικία άνθρωπος, πάρα πολλά χρόνια, ο Βαγγέλης ο Ιωσηφίδης, είναι γνωστός ως ο παππούς από την Άουσα, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια είναι κοντά στον Ηρακλή, μάλιστα έβγαινε και στα ραδιόφωνα, μιλούσε, τώρα σήμερα είναι 94 ετών. 30 χρόνια βγαίνει στα ραδιόφωνα. Συνέχεια και παραπάνω. Και από τότε έλεγε ο παππούς από την Άουσα. Ωραίος άνθρωπος, ο οποίος πήγε εκεί, μίλησε με το Ματσάρη, μίλησε με τους παίκτες κλπ. Τους είπε μπράβο κλπ. Καλή επιτυχία και όλα τα σχετικά. Τώρα, να πω ότι υπάρχει ένα. Για τον Ηρακλή, μια που λέμε, υπάρχει ένα βίντεο και για τον μπάσκετ του Ηρακλή. Ο Cleveland Melvin έστειλε ένα μήνυμα προς φιλάθλους του Ηρακλή για τη νέα σεζόν. Τους παρακινεί να κλείσουν από τώρα θέση στο Ιβανό.
Ευανόφιο. Το Ευανόφιο όμως να πω ότι δεν χωράει τον κόσμο του Ηρακλή. Είναι μικρό. Όπως και το Παλέντε Σπορ δεν χωράει τον κόσμο του Άρη. Πιστεύω ότι από του χρόνου δεν θα χωράει και το Παλατάκι τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Καλό είναι αυτό. Θα χρειαστούμε καινούρια, οπωσδήποτε καινούρια γήπεδα στη Θεσσαλονίκη. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Περιμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλες τις εξελίξεις αυτές, τις οποίες θα έρθουν για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Τις περιμένουμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι, για να πούμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ τώρα, αφού ξεκίνησαμε Άρη και Ηρακλή που είναι λιγότερα, στον ΠΑΟΚ να πω ότι υπάρχουν κάποια μεταγραφικά τα οποία θα τα πούμε αμέσως μια μικρή μουσική γέφυρα.

0: Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη, αλλά κατά διαστήματα πέφτουν και τηλέφωνα για να ενημερωθούμε για κάποια πράγματα, γιατί ζητάω πράγματα για να τα μάθω. Όπως σας έχω πει κατ' επανάληψη, αυτήν εδώ την έχω μπει, την κάνω εντελώς μόνος μου. Δεν έχω κανένα βοηθό, δεν έχω κανέναν απολύτως και μια χαρά μόνος μου τη βγάζω. Αυτά που τουλάχιστον μαθαίνω είναι αυτά τα σίγουρα 100% και δεν πρόκειται να μου πει κάποιος κάτι και να χάσω κάτι κλπ. Αυτό που έχω να σας πω, γιατί ουσιαστικά μιλούσα με έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει με την υπόθεση Γιαννούλη, αυτό ήθελα να μάθω. Είναι ένα θέμα που έχει γίνει serial, σαν το Τόλμη και Γοητεία έγινε ο Γιαννούλης, λες και είναι ο Ρίτς αυτός. Ο Γιαννούλης λοιπόν, σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε, έχει πάει στην Augsburg, επιβεβαιώνεται αυτό. Τους έχει πει ότι αν είναι να με δώσετε, δώστε μου στον ΠΑΟΚ, γιατί εκεί θέλω να πάω να επιστρέψω στην πατρίδα μου και θα ήθελα να επιστρέψω στην πατρίδα μου και θα ήθελα να παίξω μόνο στον ΠΑΟΚ. Η Augsburg τώρα, η οποία δέχτηκε το τελεσίγραφο του ΠΑΟΚ την περασμένη Παρασκευή, είναι να απαντήσει σήμερα ή αύριο, λέει η πληροφορία την οποία πήρα τώρα. Τα ίδια μου είχαν πει τότε ο ίδιος πληροφοριοδότης, ο οποίος είναι πάρα πολύ έγκυρος, μου είχε πει και για την περίπτωση του Χατζηδιάκου και επέμενα εγώ Τετάρτη ή Πέμπτη και τελικά δικαιώθηκα 100%. Τετάρτη ανακοινώθηκε, Πέμπτη ήρθε ο Χατζηδιάκος. Τώρα μου λέει σήμερα ή αύριο θα απαντήσει οριστικά και αμετάκλητα η Augsburg. Εάν ο ΠΑΟΚ πάρει την ανάψη, μάλλον το πράσινο φως από την Augsburg για τον ΠΑΟΚ, τότε αλλάζουν τα δεδομένα όσον αφορά το δικέφαλο του Βορρά και την περίπτωση Γιαννούλη, που μπορεί να έρθει και αύριο ο Γιαννούλης στη Θεσσαλονίκη. Επαναλαμβάνω, εάν. Τώρα, με δεδομένη την κατάσταση σημερινή, εγώ δεν πιστεύω ότι και να έρθει ο Γιαννούλης να τον πάρει και να τον βάλει να παίξει εναντίον της Δυνάμου Κιέβου. Τώρα ο προπονητής έχει καταλήξει στο τι ακριβώς θα κάνει. Και επίσης, επειδή πάει πάρα πολύ καλά από ό,τι πληροφορούμε ο Τάχα Άλλη στις προπονήσεις, αυτό μαθαίνω, πιθανολογώ ότι ο Τάχα Άλλη θα είναι βασικός στο μάτς της Πέμπτης. Έτσι πιστεύω. Θα φανεί αυτό στην πορεία. Και επίσης, αριστερό μπακ, σήμερα ο Μπάμπα επέστρεψε στις προπονήσεις. Είναι θετικό αυτό. Με Μπάμπα η προπόνηση του ΠΑΟΚ. Άρα πιθανολογώ ότι ο Μπάμπα θα είναι βασικός την Πέμπτη. Άσχετα αν δεν έχει κάνει προετοιμασία και όλα, δεν έχει σχέση. Σαν παίχτης είναι 5 κλάσεις καλύτερος του Τέιλορ. Δηλαδή θεωρώ ότι από σήμερα, αν τα βάλουμε λίγο κάτω, τερματοφύλακας δεν ξέρω ποιος θα είναι, ποιον θα βάλει από τους δύο, πιθανολογώ θα είναι ο Παυλένκα. Δεξιά θα παίξει ο Κένι, αριστερά θα παίξει ο Μπάμπα και σέντερ μπακ θα είναι ο Μιχαλίδης με τον Ελουστόντο. Παρά το γεγονός ότι ήρθε ο Χατζηδιάκος και είναι σε καλή κατάσταση, ο Ελουστόντο είναι πιο πριν λίγο και έχει κερδίσει έδαφος. Στα χαφ θα είναι ο Ζαφίρης με τον Καμαρά. Αυτή θα είναι η διάδα. Μπροστά θα είναι δεξιά ο Ζίβκοβιτς. Αριστερά θα είναι ο Τάχα Άλλη. Δεκάρι ο Κωνσταντέλιας. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Γερεμέγεφ. Αυτή πιστεύω θα είναι η ομάδα του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι εναντίον της Δυνάμο Κιέβου. Εδώ τώρα υπάρχουν κάποια κενά. Αριστερά ο Μπάμπα δεν είναι κενό. Προσέξτε, δεν έχει πίσω όμως backup. Αν έρθει ο Γιαννούλης, μιλάμε για δύο παιχταράδες αριστερά. Γιαννούλη και Μπάμπα. Τώρα δεν έχει. Έχει τον Τέιλορ, ο οποίος είναι λίγος. Δεν είναι δηλαδή ο παίχτης που λες ότι το βάζω μέσα και είμαι σίγουρος ότι κάτι θα γίνει κλπ. Επίσης, και ενώ υπάρχει το κέντρο της άμυνας, έχει τον Χατζηδιάκο και τον Παταούλα. Εγώ θα κρατούσα τον Παταούλα, αν το λέγαμε διαφορετικά, αλλά ο ΠΑΟΚ πάει να πάρει ακόμα ένα στόπερ. Στα χαφ θέλεις ένα παίχτη ακόμα, το ζητάει ο προπονητής. Και αυτό το θέμα είναι σε διαδικασία ολοκλήρωση σήμερα ή αύριο. Το θέμα του μέσου. Ένα χαφ θέλει ο προπονητής. Και πιθανολογώ ότι ο χαφ αυτός θα είναι και αυτός μέσα στη διαδικασία συζήτησης σήμερα-αύριο, αυτές τις μέρες. Και επίσης ένα σεντερφόρ. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ αν πάρει ένα στόπερ, ένα χαφ, ένα σεντερφόρ και το Γιαννούλη, εννοώ ότι είναι σούπερ. Μετά κάποιος θα πει δεξί μπακ δεν έχω, σωστά, έχεις τον Γκένι και τον Λευτέρη Λίρατζη, ο οποίος μάλλον θα δοθεί δανεικός. Αλλά το δεξί μπακ, παιδιά, θα το βρεις. Δηλαδή, μπορεί να έρθει και σε 20 μέρες. Δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα ο δεξιός μπακ. Αν ο Κέν είναι καλά. Έτσι, γιατί ο Κέν είναι σκύλι μαύρο, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα στον ΠΑΟΚ, που νομίζω την ανέλησα όπως έπρεπε να την αναλύσω με βάση τα στοιχεία τα οποία έχω. Και επίσης κάτι να σας πω που είναι πολύ σημαντικό και είναι και καλό αυτό. Είναι μια είδηση της τελευταίας κυριολεκτικά στιγμής, ότι ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να ανανεώσει από τώρα το συμβόλαιό του με τον Μιχαηλίδη. Είναι πολύ καλό αυτό. Μιχαλίδης είναι ένα παιδί το οποίο προέρχεται από τα σπλάχνα του ΠΑΟΚ, παίρνει περίπου 600.000 ευρώ ετησίως. Για κάποιους αυτό είναι ένα τεράστιο νούμερο, αλλά για τη σημερινή κατάσταση στο ποδόσφαιρο και το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έχει ψηλότερα συμβόλαια, θεωρώ ότι κάνει πάρα πολύ καλά ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πάει να κάνει καινούριο συμβόλαιο στον Μιχαηλίδη και ο παίχτης να πάρει ένα συμβόλαιο γύρω στο 1 εκατομμύριο, δηλαδή 900.000 περίπου το χρόνο, και να αυξάνεται στην τριετία, να του κάνει δηλαδή ένα τριετές ο ΠΑΟΚ. Από το χειμώνα και μετά ο Μιχαηλίδης μπορεί να πάει στο τελευταίο, έχει ένα χρόνο ο Μιχαηλίδης, μόνο φέτος. Από το χειμώνα τον Ιανουάριο και μετά μπορεί να συζητήσει με οποιαδήποτε ομάδα. Γι' αυτό ο ΠΑΟΚ θέλει από τώρα να τον κρατήσει για άλλα 3 χρόνια, δηλαδή αυτό συν 2, αυτό που τρέχει, συν άλλα 2, να πάει δηλαδή μέχρι το 28 φυσιολογικά και βλέπουμε μετά, και να του το πάει στα 900 χιλιάρικα. Επί 3 χρόνια, 3-9-27, γύρω στα 3 εκατομμύρια να πάρει δηλαδή, για τα 3 χρόνια που θα είναι ευχαριστημένος ο Μιχαηλίδης, όπως λέει η πλευρά του παίχτη. Άρα λοιπόν αυτή είναι μια αίτηση της τελευταίας κυριολεκτικά στιγμής και θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα τώρα, προσέξτε. Αμέσως μετά θα έρθουμε να σχολιάσουμε Μουντιάλ, Μουντιάλ 1, Μουντιάλ 2, και όταν λέω Μουντιάλ 1 και 2 έχουμε 2 συνεντεύξεις που θα βγούμε στον αέρα τώρα ζωντανά. Το πρώτο θα μιλήσουμε για τα αγωνιστικά, πως ήταν το μάτς, το δεύτερο, και θα πείτε και εσείς, θα εκτιμήσετε αυτά τα οποία θα πούμε, και το δεύτερο τι έγινε με τον Τραμπ που κατέβηκε να δώσει το κύπελλο και ήθελε να το σηκώσει αυτός. Δηλαδή μιλάμε για ο άνθρωπος είναι αλλού, παρά το ξεφωνητό που έτρωγε, παρά, και για όλα αυτά τα οποία συνέβησαν γύρω-γύρω από το τελικό του Μουντιάλ, που εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτό το Μουντιάλ δεν μας πρόσφερε μεγάλες συγκινήσεις ποδοσφαιρικές. Προσωπικά, προσωπική μου εκτίμηση, εντάξει, μπορεί κάποιος να λέει κάτι άλλο. Δεν μας πρόσφερε, ακόμη και στο τελικό τώρα είδαμε ένα μονόλογο. Εγώ την Αργεντινή την περίμενα διαφορετική. Τέλος πάντων, επειδή είναι θέματα που θα τα πούμε σε λίγο, θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 4.30, αν και η ώρα είναι 5 παρα 20 και πάει και παρατέταρτο, ξεκίνησε για παρατέταρτο, και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά, με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπον, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
6: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγκριματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα και πάμε λοιπόν τώρα να κάνουμε μια σκούπα όλου του Μουντιάλ. Ουσιαστικά να μιλήσουμε για τον τελικό με τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή και πρώην ομοσπονδιακό προπονητή, τον Αλέξη Αλεξίου, ο οποίος όλο αυτό το χρονικό διάστημα είναι μαζί μας και κατά διαστήματα μας ενημερώνει για αυτά τα οποία βλέπει ποδοσφαιρικά, προπονητικά, έχει άποψη. Καλησπέρα, Αλέξη.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Τελικός, όχι έτσι όπως το περιμέναμε, νομίζω.
1: Το λέγαμε, Νίκο, από την εκπομπή ότι η Ισπανία είναι πάνω από την Αργεντινή. Ήταν μονότερμα. Δίκαια κέρδισε. Είδαμε ένα τελικό που η μία ομάδα έκανε άμυνα και η άλλη είχαν κατοχή της μπάλας 70% με
0: 80%. Φοβερό. Yeah. Αυτό δεν το περίμενα ποτέ. Δηλαδή, καταρχάς η Αργεντινή, τώρα φίλε να μιλήσουμε λίγο, η Αργεντινή εκτός του Μέση, τι άλλο έχει δηλαδή που μπορεί να μου προσελκύσει το ενδιαφέρον σαν φίλαθλο, μπορείς να μου πεις, παρακαλώ.
1: Κοίταξε να σου πω, Νίκο, όλος ο πλανήτης ήθελε να κερδίσει ο Μέση για το Μέση.
0: Ναι.
1: Αλλά σαν ομάδα όμως δεν ήταν αυτή. Δηλαδή, αν περνούσε η Αγγλία θα βλέπαμε καλύτερο τελικό.
0: Αν περνούσε η Αγγλία θα βλέπαμε Αγγλία-Ισπανία.
1: Ναι, θα βλέπαμε καλύτερο τελικό, καλύτερο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Η Αργεντινή, αν φυγεί ο Μέση, οι άλλοι είναι παιδιά που παίζουν στον Ατλέτικο Μαδρίτης, ο Μακάλιστερ παίζει στη Λίβερπουλ, αλλά δεν είναι το βελενικού σε αυτό το ισπανικού μοντέλου. Την Μπαρτσελόνα, ας πούμε.
0: Εντάξει, τερματοφύλακας ήταν πολύ καλός. Τερματοφύλακας έχει καλό τερματοφύλακα η Αργεντινή. Τρελοκομείο, αλλά καλός.
1: Είναι καλός γιατί έφαγε πίεση και φάνηκε και έβγαλε τις φάνηκες.
0: Ναι, ναι. Έβγαλε εκείνο του Γιαμάλ στο τελευταίο λεπτό του πρώτου μηχρόνου. Το φάουλ. Φανταστικό ήταν και φανταστική απόκρουση. Η Ισπανία από την άλλη πλευρά, εντάξει, έχει κάτι παιχταράδες η Ισπανία τώρα που αναδειχθήκαν και από αυτό το Μουντιάλ, δεν είναι μόνο Γιαμάλ. Μιλάμε για ομάδα τώρα.
1: Ο Πέδρο, ο δεξιμπακ.
0: Ο Πέδρο.
1: Παιχτάρα μεγάλη. Άλλος ξεκίνησε και τελικά αυτός έβγαλε το Μουντιάλ.
0: Ναι, απίστευτο.
1: Ο Κουκουρέγια, ο αριστερός μπακ που έκανε μεταγραφή από την Τζέλ στη Ρεάλ, έκανε ένα τρομερό πρωτάθλημα.
0: Βέβαια, το έχει ομαδάρα, ρε φίλε, δεν το συζητάμε, έχει ομαδάρα και εντάξει.
1: Ο σέντερ μπακ ο Κομπαρσί είναι πιτσιρικά. Δίπλα του έπαιζε ο Λαπόρτα της Ατλέτικου Μπιλμπάου.
0: Ναι.
1: Στο κέντρο τώρα, ρε Νίκο, έπαιζε...
0: Εκεί ρε φίλε.
1: Δεν έπαιζε ο Πέδρο, ο Πέδρο ήταν ο της Μπαρσελόνα, τον έβαλε αλλαγή.
0: Ναι,
1: έπαιζε
0: ναι.
1: Ο Λουίς μαζί με τον αρχηγό. Για σκέψου τι λύση είναι.
0: Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά αυτό πρέπει να σημειωθεί γιατί πολλά λέγονται, πολλά γράφονται κλπ. Ακόμη και οι αλλαγές που έκανε και ο Τόρες που έκανε τον γκολ κλπ. Ήταν επιτυχημένες οι αλλαγές του προπονητή σε όλη αυτή τη διαδικασία. Αλλά πρόσεξε, δεν μπορούμε να μην πούμε για τον Ρόντρι.
1: Ο Ρόντρι έκανε μεγάλη εγκέφαλο.
0: Τι είναι αυτός, ρε. Και ο Ρόντρι ήταν απίστευτος, δηλαδή δεν σταμάτησε να τρέχει, δεν πιστεύω και για τον Κουκουρέγια που είπες, δεν πέρασε τίποτα από εκεί. Ο Γιαμάλ, και ο Γιαμάλ έπαιρνε την μπάλα και έλεγες τώρα θα τον περάσει, δηλαδή και αυτός δεν ήταν ο αδιάφορος Γιαμάλ που βλέπαμε σε κάτι στο παρελθόν. Εσύ μιλάς για τον Πόρο, είπες προηγουμένως.
1: Ναι, τον Πόρο, τον δεξιμπάκ, παιχτάρα.
0: Και ο Κουμπαρσί.
1: Και πρόσεξε, δεν ξεκίνησε ο Βίλιαμ της Ατλέτικο Μπιλμπάου που έπαιζε από αριστερά. Δεν έκανε πρωτάθλημα, που είναι πολύ καλός παίκτης. Δηλαδή έπαιζε από εκεί ο Βίλιαμ μας και από εδώ έπαιζε ο Πιτσιρικά από την άλλη πλευρά.
0: Και ο Γιαμάλ. Οι αλλαγές, αυτοί είναι οι ίδιοι. Οι αλλαγές που έκανε ο προπονητής και αυτές είναι εύστοχες, πετυχημένες και μάλιστα άκουσα από τον Σπυρόπουλο, δεν ξέρω αν ισχύει, για το οποίο ο Αλέξης θα έχει δίκιο, ότι αυτά ήταν από πριν συμφωνημένα. Δηλαδή, ο προπονητής έλεγε ότι περίπου στο 60 τόσο θα βγάλω τον Οιαρθάμπαλ, αν δεν πάει καλά θα βάλω τον Τόρες, τον έβγαλε στο 60-62, κάπου εκεί είχε βγει νομίζω. Μετά έβγαλε δύο παίκτες μαζί, αν θυμάσαι, έβγαλε τον Μπαένα και τον Όλμο.
1: Ναι.
0: Όταν τους έβγαλε, λέω τώρα αυτός γιατί τους βγάζει και ο Όλμο, δεν πήγε πολύ καλά. Έβαλε τον Μερίνο και τον Βίλιαμς, που λες, πολύ καλή. πάρα πολύ καλή. Είχε βγάλει δύο αλλαγές νωρίτερα, έβαλε το, στη θέση του Φαμπιάν Ρουίθ έβαλε τον Πέδρη και στο Γιαρθάμπαλ του Σέντερ Φόρ έβαλε τον Φεράν Τόρες και λέει ανά δύο τα έκανε. 2-2-6 αλλαγές. Στο 99 έκανε 4 αλλαγές στην κανονική διάρκεια ο Ντελαφουέντε και στο 99 κάνει 2 αλλαγές. Βγάζει τον Λαπόρτ, βάζει τον Έρικ Γκαρθία, βγάζει τον Ρόντρι, ο οποίος έτρεξε απίστευτα, και βάζει τον Θουμπιμέντι, ο οποίος είναι πιο έτσι άλλος παίκτης, διαφορετικός. Εντάξει, νομίζω και οι αλλαγές του ήταν επιτυχημένες, Άλεξη.
1: Ναι, αλλά μπορούμε να πούμε αυτό, δεν ξέρω αν το άκουσε η Νίκο, ότι αυτός ο προπονητής είναι από όλα τα κλιμάκια της Ισπανίας. Ξεκίνησε από
0: ναι.
1: Η Ελπίδο, δηλαδή αυτά τα παιδιά αυτούς τα ήξερε όλα.
0: Βέβαια, Λουίς Ντελαφουέντε, μεγάλος προπονητής, για τον οποίο μίλησε και ο Σκαλόνι και είπε ότι είναι δάσκαλος. Ο Ντελαφουέντε, δηλαδή υπάρχει σεβασμός στον προπονητή της Εθνικής Ισπανίας, ό,τι και να λέμε. Και αυτός τώρα τι πέτυχε, αυτό το να πάρει ευρωπαϊκό και παγκόσμιο, όπως το ευρωπαϊκό και παγκόσμιο είχαν πάρει και πριν από το 10 ποιος το είχε πάρει, δύο απανωτοί μαζί που πήραν ευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Δηλαδή πέτυχε κάτι το οποίο είναι φανταστικό για την Ισπανία. Είναι, αυτή τη στιγμή είναι βασίλισσα της Ευρώπης, χωρίς αμφισβήτηση, και γενικότερα του κόσμου. Νομίζω δίκαια, Αλέξη, έτσι.
1: Δίκαια 100% και λέγαμε, Νίκο, όποιος περάσει από το ζευγάρι Ισπανία-Γαλλία θα το σηκώσει κιόλας.
0: Θα το σηκώσει, ναι, μου το έχεις πει
1: αυτό. Ενώ από τον άλλο
0: όμως είπες ομιλό, και πριν το τελικό, είπες ότι...
1: Πολύ ναι, δύσκολα.
0: Ναι.
1: Το μόνο δύσκολο ήταν με την Αγγλία στον ημιτελικό που το γύρισε. Όλα τώρα τα γίνουν στα μάτσα, αλλά με μικρές, δηλαδή με όχι μεγάλες ομάδες.
0: Εγώ έβλεπα χθες πάντως, για να σου πω την άποψή μου, έβλεπα την Αργεντινή να το μάτσα να το πηγαίνει για πέναλτι.
1: 100%.
0: Γιατί ίσως μόνο εκεί μπορούσε να το κλέψει.
1: Μόνο εκεί μπορούσε να κλέψει το παγκόσμιο κύπελλο, άμα τους πάει στα πέναλτι. Γιατί εκεί
0: μόνο είναι
1: ένα γράμμα
0: αυτό.
1: Και όλα μπορούν να συμβούν.
0: Ναι,
1: αλλά
0: μόνο αυτά.
1: Θα ήταν αμαρτία, δηλαδή μπορεί ο πλανήτης, όλοι μας θέλαμε να το πάρει ο Μέση, για το Μέση όμως.
0: Ναι,
1: αλλά σαν
0: ναι.
1: ομάδα δεν μπορούσε να το πάρει.
0: Εν τω μεταξύ πλάκα ποια είναι, στο 120 και κάτι ψηλά, ο Σιμεώνο είχαν εκείνη την ευκαιρία από το ύψος του πέναλτι, θυμάσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Τα τελευταία καθυστερήσεις.
1: Και το άλλο είναι που κάνει η σέντρα, το δεξί μπακ, μέσα στην περιοχή μεγάλη πάση εκείνη και την προλαβαίνει ο αμυντικός της Ισπανίας και την βγάζει κόρνερ.
0: Ναι, να βάλουν και κάνα γκόλ οι πεθαμένοι Αργεντινοί και να το πάνε το μάτς στα πέναλτι και να το πάρουν με το τρελοκομείο των Εμιλιάνο Μαρτίνες. Να πιάσει κανένα πέναλτι ο Μαρτίνες και να γίνει ο χαμός μετά. Δηλαδή θα ήταν αδικία μεγάλη.
1: Να πάει στα πέναλτι για δεν μπορούσαν κιόλας. Πολύ ψηλά,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Τα είπαμε. Πολύ στο ξύλο οι Αργεντινοί δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν την Ισπανία. Όλο άμυνα, δεν γίνεται. Κάπου θα το φας.
0: Ναι. Ναι, σωστό. Τώρα, ερώτηση προπονητικού, ας πούμε, ενδιαφέροντος. Ναι. Σαν Μουντιάλ, σαν προπονητή σου άρεσε?
1: Κοίταξε,
0: είδες τίποτε καινούργιο, ας πούμε?
1: Ναι. Ναι, κοίταξε, οι τακτικές δεν άλλαξαν πάρα πολύ.
0: Ναι, άλλαξαν.
1: Όλοι παίζαν 4-2-3-1, άλλοι παίζανε με τρεις αμυντικούς πίσω, το 3-4-3. Δεν ήταν κάτι διαφορετικό. Απλώς αυτό που είδα και παρατήρησα, ότι όταν οι δύο στόπερ έχουν την μπάλα, το δεξί μπακ και το αριστερό μπακ ήταν μέσα. Δεν καθόντουσαν στη γραμμή. Πλήναν μέσα και το αριστερό μπακ και το δεξί μπακ για να έρθουν να πάρουν μπάλα τα εξτρέμ, να την κατεβάσουν.
0: Ναι.
1: Και ήταν κάτι που το είδα ότι τα μπακ κλείναν μέσα. Αυτό που είδα που αλλάξαν είναι η διευθυνσία, είπαμε.
0: Είναι σωστά.
1: Είναι πάρα πολλά πειράματα και το παγκόσμιο κύπελο και νέοι κανονισμοί. Εκεί είχε μια διαφοροποίηση στη διατησία.
0: Ναι. Εγώ εν τω μεταξύ υπήρχαν και στο τελικό διαπίστωσα ότι υπήρχε μια προσπάθεια προστασίας της Αργεντινής από το διαιτητή. Δεν ξέρω εάν για κατά πόσο διαπίστωσες.
1: Βέβαια, αλήθεια είναι, γιατί θα μπορούσε να βγάλει και δεύτερη κόκκινη κάρτα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το αμυντικό χαφ το όλο ξύλο βαρούσε.
0: Πολύ ξύλο ρε φίλε. Πο πο πο πο πο πο πο.
1: Πολύ ξύλο ρε. Δεν τι γινόταν.
0: Ναι, πρόκειται, ναι, ναι.
1: Κάναν, δεν μπορούσαν να τους αντιμετωπίσουν αλλιώς. Το ίδιο κάναν και ναι, με την Αγγλία. Πλώς η Αγγλία το ναι, συμπάθησε. Εκεί καταστράφηκε με τον προπονητή που τους έκλεισε το τελευταίο 20 λεπτό όλους πίσω με στην νηστεία τους έβαλε μέσα. Και δεν βοήθησε την ομάδα είπες, προπονητής. Και... εκεί, ναι,
0: εκεί έκανε λάθος ο Τούχελ 100%. Επειδή είπες για Αγγλία το μικρό τελικό, αυτό το απίστευτο σκορ 6-4, το 0-4 στο πρώτο ημίχρονο, το 4-3, 3-4, πώς τα βλέπεις αυτό, πώς το είδες?
1: Ήταν ένα χαλαρό παιχνίδι, Νίκο, χωρίς κίνητρο, απελευθερωμένοι, ένα μάτς αδιάφορο και για τους δύο. Και γι' αυτό είδαμε και 10 γκολ. Ελεύθερα, ούτε και ήταν πολύ ελεύθερο παιχνίδι. Για να σε σκάσουν και είδαν. Δεν είχε κίνητρο το παιχνίδι.
0: Ναι, αλλά αυτό το 0-4 ρε φίλε στο πρώτο ημίχρονο, στον πάγκο της Γαλλίας όλοι βγάλανε μουσια από το 0-4. Τρελαθήκαν όλοι. Άμα τους έβλεπες, νομίζω τα έβλεπες όλα. Ο coach κόντεψε να τρελαθεί. Όλοι δίπλα του, δηλαδή, και στο δεύτερο μήχρονο μπαίνουνε, σου δίνει την εντύπωση ότι ρε παιδιά, μήπως ήταν και μιλημένο το μάτς, που δεν λέγεται αυτό τώρα σε παγκόσμιο κύπελλο. Δεν
1: λέγεται.
0: Κάποιοι με πήραν τηλέφωνο στο μήχρονο.
1: Στο δεύτερο μήχρονο και οι Γαλλίες του λέει γίνουμε ριζίλευο. Σε φιλιστούμε.
0: Ο Ντεσάν αυτό πρέπει να είπε στα αποδυτήρια. Καραγκιόζητες, κοιτάξτε, παίξτε μπάλα κλπ. Γιατί θα ξεφτυλιστούμε. Και μπήκαν μέσα και, και βάλαν 3 γκολ. Δηλαδή, και μετά φτάσανε στο παραπέντε να ισοφαρίσουν, θα το βάζαν και θα το παίρναν κιόλα. Αλλά ωραίο μάτς. Το χαίρεσε, ρε παιδί μου.
1: Για να το δούμε εμείς, να το ευχαριστηθούμε.
0: Ναι, είδαμε 10 γκολ, είδαμε ευκαιρίες. Με αυτά, μια χαρά ήταν. Και δεν υπήρχε και ενδιαφέρον, βέβαια. Πήραν στο τέλος το χάλκινο μετάλλιο. Και μια τελευταία ερώτηση να σου κάνω, Αλέξη. Το Τραμπ πώς τον είδες?
1: Όπως ο Τραμπ πήγε κάτω.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, τον πήρε ο πρόεδρος της FIFA.
0: Ναι, Ιφαντίνο.
1: Τη διοργάνωση. Νίκος, το είχα πει και την άλλη φορά ότι ήταν το πιο επικερδές οικονομικά μουντιάλ σε όλο τον κόσμο που έχει γίνει.
0: Όλων των εποχών.
1: Όλων των εποχών. Πολλά τα χρήματα. Και έχει υποχρέωση ο Παντίνο, γιατί τη διοργάνωση την έκανε η Αμερική.
0: Ναι.
1: Ο Τραμπ δηλαδή όλο το οργάνωσε, είδες κάτι γήπεδα, Νίκο, ήτανε...
0: Όπο, τι γήπεδάρες ρε φίλε να πούμε. Μου θύμισε της Κεσαριανής. Που έπαιζες εσύ. Εθνικός αστέρας.
1: Ήτανε άστο, είναι άλλο. Εδώ πέρα είχαν κλιματιστικά στους πάγκους για να μην έτσι.
0: Πω, τι είναι αυτά ρε.
1: Άλλη ποιότητα, αλλά ήταν μεγάλο το κέρδος αυτού του Μουντιά. Και λογικά ο Ιφαντίνο πήρε και τον Τραμπ μαζί του. Δεν ήξερε και μπαμπάλα αυτός. Τον έβλεπα και σαν χαμένο ήταν.
0: Πού να ξέρει ο Τραμπ, πήγε να πανηγυρίσει με την Ισπανία. Σου λέει και εγώ είμαι εδώ, άρα και εγώ πρέπει να είμαι να πανηγυρίζω, να πούμε στην όλη ιστορία. Και πήγε δίπλα-δίπλα και οι άλλοι του λέγανε σας παρακαλούμε, του λέει ο Ιφαντίνο, πρόεδρε, έλα, να βγουν φωτογραφία. Εντάξει, λέει, τι, και τι έγινε. Ναι, ρεκόρ τηλεθέασης, 92% το Μουντιάλ στην ΕΡΤ. Ρεκόρ τηλεθέασης. 92.
1: Δεν έχει ξαναγίνει, Νίκο, ρεκόρ. Είναι πολύ 92. Μεγάλο γεγονός στο Μουντιάλ. Νίκο, το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Είναι μεγάλο γεγονός στο Μουντιάλ. Μεγάλη χορηγή,
0: τον τελικό, περιμέναμε τον τελικό λίγο καλύτερο όμως, Αλέξη. Αυτό είναι το θέμα. Ίσως μας απογοήτευσε η Αργεντινή.
1: Η μία ομάδα τελικός μονόπλευρος. Η μία έκανε ένα
0: μονόπλευρος, ναι,
1: πάλι στα πόδια.
0: Εσπάνα. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα λέμε τώρα για τον ΠΑΟΚ και γενικότερα για τον ποδόσφαιρο. Πρώτα ο Θεός. Τα είπαμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου.
1: Έχουμε τα ευρωπαϊκά τώρα σιγά-σιγά.
0: Τα ευρωπαϊκά. Από Πέμπτη αρχίζει. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ, Αλέξη. Ευχαριστώ πολύ για όλα. Να είσαι καλά. Γεια.
2: Focus 103,6.
0: Αυτά από τον Αλέξη Αλεξίου. 5:01. 5:01. Πάμε στο σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη. Τα διαφημιστικά μηνύματα. Επιστρέφουμε δρυμύτεροι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής σε λίγο.

0: κόσμο.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στην ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. 52 χρόνια συμπληρώνεται σήμερα από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Σιρήνες στις 5.30 στη Μεγαλόνισο και εκδηλώσεις μνήμης σε κάθε πόλη. Οι ήρωές μας ορίζουν το χρέος και την ευθύνη όλων μας να πράξουμε ό,τι είναι δυνατό για τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής, δήλωσε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Η Ελλάδα στέκει αμετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει

ψυχή μου πως λείπεις. Τα όλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει